0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Mad Radio 106,2.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
7: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
8: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκαια, Αβεάκιο Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από την πιο ανεβασμένη παρέα της πόλης, Mad Radio 106,2. Σήμερα, παιδιά, είναι Δευτέρα. Από τις μέρες που φέρνουν νέα ξεκίνησματα, άρωμα καφέ, δυνατή μουσική και αυτή τη μικρή αίσθηση ότι κάτι όμορφο πάει να γίνει. Εμείς είμαστε εδώ με ανεβασμένη διάθεση, έτοιμοι να σας δώσουμε το πιο θετικό ρυθμό της ημέρας. Χαμόγελα χωρίς περιορισμό και ό,τι χρειάζεται για να μπει δυναμικά στη νέα σου εβδομάδα. Εγώ συγκεκριμένα είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
4: Η Κατερίνα Πευτίτσι, εγώ.
5: Και εγώ είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και να σας πω λοιπόν ότι στον ήχο έχουμε την Ιωάννη. Ντουράν, αλλά σε πολύ λίγο θα μάθουμε ποιο ζώδιο είναι αυτό που θα κάνει κάποια ξεκαθαρίσματα σήμερα.
4: Φυσικά έχουμε και τη Βρυσίδα που θα μας πει τα 5 well-being tips που δεν πρέπει να ξεχάσεις καθόλου. Έχουμε και τα ποσοστά που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι: Beach bar προτιμάς ή ήσυχη παραλία? Στείλε μας την άποψή σου στο Viber του σταθμού 6936 646 656 και μπες έτσι στην παρέα μας.

0: Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Take it to the max.
1: Ξεκινά τη μέρα σου με την Κάτια, τη Βρυσίδα, την Καθερίνα. Το νέο πρωινό της Αθήνας κάθε πρωί στις 7 στο Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ στο Μάντρια 106,2. Κάθε πρωί να σου φτιάχνουμε την διάθεση. Σήμερα είναι, παιδιά, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τελείωσε και ο Ιούνιος σιγά-σιγά. Αλλά επειδή θα μπει ο Ιούλιος και θα ξεκινήσουν τα πάρτι, το καλοκαίρι με γεμάτη διάθεση, θα σου ανοίξουμε τώρα το Ευαγγέλιο που λέει και η Κάτια, το.
1: Mart.gr.
2: Και εμείς μαζί με το Mart.gr, λοιπόν, έχουμε μαζέψει εδώ πέρα τα 5 νησιά για ατελείωτο πάρτι. Εγώ θα πω ότι με τα δύο πρώτα δεν συμφωνώ καθόλου, γιατί το έκανα στα 18 μου. Αλλά θα τα αναφέρω.
0: Πολλά αυτό.
2: Ρε παιδί μου, τώρα δεν είναι για τέτοιε.
0: Μα δεν μιλάει για τι ηλικίε, μιλάει γενικότερα για πάρτι.
2: Ναι, ακριβώς. Νομίζω έχει ξεπεραστεί για πάρτι. Παρ' όλα αυτά, θα πω πρώτα απ' όλα την Μύκονο, που ναι, okay, το ξέρουμε. Όντως έχει παρτάρες, αλλά κάπως έχει ξεπεραστεί. Το δεύτερο είναι Ίος, εξίσου θα πω ότι έχει ξεπεραστεί κάπως, αλλά έχει αυτή την πιο ανεπιτίδευτη πλευρά της διασκέδασης.
3: Δεν έχω πάει ποτέ στην Ίω, εγώ προσωπικά.
0: Ούτε εγώ.

0: ξέρω αν το είδατε, αλλά τους επικήρυξαν. Δίνουν λεφτά τώρα.
1: Μόνο.
0: Ναι.
1: Το είχαμε πει αυτό στην εκπομπή εδώ.
0: Όχι, όταν είναι και άλλο τώρα, το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι. Μόνο για την Κρήτη.
0: Απίστευτο.
1: Έχει γίνει αυτό.
0: Οπότε δεν ξέρω, θα πάω να γίνω λογικά ψαράς.
2: Ωραία. Οπότε αν θέλεις party time, πήγαινε στα νησιά που σου είπαμε. Αν θες να γίνεις ψαράς πάλι και να βγάλεις καλό χρήμα, πήγαινε προς την Κρήτη για να ψαρέψεις λαγοκέφαλους, γιατί θα πληρωθείς κιόλας. Αυτό λοιπόν είναι το σημείο που σωπαίνουμε και αφήνουμε το Μελόντια να μας ξυπνήσει σιγά σιγά και μείνετε μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο θα μάθετε και τι γίνεται με τα ζώδια σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαντρέιντ 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ. Όχι μόνο για να σου κρατάνε συντροφιά, όχι, έχουν ξυπνήσει από τις 5, πουρνό χαράματα. Έχουν βγει στο μπαλκόνι και έχουν κάνει αστρογράφηση. Καθιερωμένη πλέον σε όλους είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Μαντρέιντ 106,2.
0: Και θα ξεκινήσουμε με τον κριό, γιατί σήμερα είναι μια ιδανική μέρα ώστε να πεις κριέ μου όλα όσα σκέφτεσαι. Νέες συζητήσεις ανοίγουν δρόμους, αρκεί να τολμήσεις. Τόλμα.
2: Ταύρος, βάλε στόχους, ειδικά στα οικονομικά σου. Έχεις έμπνευση και σταθερότητα για να κάνεις κάτι σημαντικό σήμερα.
3: Δίδυμε, πρωταγωνιστή σήμερα. Νέα ξεκινήματα, νέες ιδέες και μια αίσθηση ότι κάτι αλλάζει υπέρ σου.
0: Καρκινάκια, λίγο πιο εσωτερική μέρα για εσάς. Ακούστε όμως το ένστικτό σας και μην πιεστείτε να αποφασίσετε ακόμα.
2: Λέω, ναι. Κοινωνική διάθεση στα ύψη. Όπως πάντα δηλαδή, φίλοι, γνωριμίες και ευκαιρίες που σε περιμένουν.
0: Έχω και ένα event να πάω, μια χαρά.
3: Είναι και η Πανσελινότη σήμερα, οπότε.
2: Βέβαια, 30 είναι, σήμερα 29.
3: 29 είναι. Ξαναδες το. Παρθένε μου, επαγγελματικά ανοίγματα έρχονται. Κράτα focus και δείξε τι αξίζεις.
0: Ζιγούλιδες, θέλετε αλλαγή, ταξίδι ή τέλος πάντων κάτι καινούριο. Και μάλιστα καλά κάνετε. Ακολουθήστε το.
2: Σκορπιός, η μέρα φέρνει ένταση αλλά και ξεκαθαρίσματα. Μη φοβηθείς τις αλήθειες.
3: Τοξότιμου, σχέσεις και συνεργασίες βλέπω στο προσκήνιο. Μια κουβέντα μπορεί να αλλάξει πολλά.
0: Τα εγωκεράκια μπαίνουν σε πρόγραμμα. Η μέρα σας βοηθάει, παιδιά, να οργανωθείτε και να βάλετε τάξη.
2: Υδροχός, έμπνευση, φλερτ και δημιουργικότητα. Απόλαυσε τη μέρα και πες ναι σε κάτι αυθόρμητο.
3: Ηχθή μου, σπίτι, οικογένεια και συνέστημα σε απασχολούν. Και βρίσκεις λύσεις πιο εύκολα από όσο νόμιζες. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα. Ελπίζουμε να πήρατε όση λάμψη χρειάζεστε για την ημέρα σας. Και σε πολύ λίγο θα έρθει η Βρυσίδα να μας πει 5 well-being tips που δεν πρέπει να ξεχνάμε.

0: γλυκές καλημέρες λοιπόν από τα κορίτσια στην πόλη και το Mad Radio 106,2. Όχι όμως γλυκές μόνο, γιατί παιδιά, η Βρυσίδα ζήλεψε που σας είπα πριν 5 προορισμούς για πάρτι. Οπότε αποφάσισε να είναι αντίθετη σε εμάς και να μας δώσει τώρα 5 tips που θα βοηθήσουν στη ζωή μας. Και γενικά, όπως ξέρετε, η Βρυσίδα κάνει την υγεία. Οπότε εδώ πέρα είναι η ώρα για τα Lifestyle and Healthy Tips. Αχ, λοιπόν, 5 tips που θα σε βοηθήσουν στη ζωή σου. Γενικότερα, είναι να πίνεις νερό πριν τον καφέ. Γενικά, όταν ξεκινάς τη μέρα σου με ένα ποτήρι νερό, πριν πέσει με τα μούτρα στον καφέ, που αυτή είμαι εγώ σίγουρα, ο οργανισμός λέει ξεκάθαρα ευχαριστώ. Οπότε, καλύτερα να πίνεις ένα ποτήρι. Σήμερα για πρώτη φορά το έκανα, να ξέρετε, ή πια ένα ποτήρι νερό πριν πιω καφέ. 10 λεπτά περπάτημα κάνουν δουλίτσα. Δεν χρειάζεται να πας κατευθείαν για μαραθώνιο. Ακόμα και 10 λεπτά περπάτημα μέσα στην ημέρα μπορεί να βοηθήσει να ξεκολλήσει το σώμα, στο μυαλό και από το είμαι καναπές. Βάλε χρώμα στο πιάτο σου. Όσο πιο πολύ χρώμα το πιάτο σου, τόσο καλύτερα. Λίγα λαχανικά, λίγη πρωτεΐνη, κάτι δροσερό και ξαφνικά τρως υγιεινά. Είδες, δεν μοιάζει τόσο τιμωρία αυτό. Μην τρως με σκρολ. Αυτό ή με το να βλέπεις Κωνσταντίνο και Ελένη ή με το να βλέπεις Παραπέντε. Όταν τρως χαζεύοντας TikTok, το πιάτο εξαφανίζεται και εσύ δεν έχεις καταλάβει πότε έχει εξαφανιστεί. Φάει λίγο πιο συνειδητά και όχι σαν να κάνεις. Τι είναι το speedrun. Speedrun. Το μεσημεριανό, έτσι πολύ γρήγορα.
1: Γιατί ο εγκέφαλος, αν δεν έχει συγκεντρωθεί στο φαγητό, μπορεί να φάει και πολύ περισσότερο και να δυσκολευτεί στην πέψη.
2: Εγώ έτσι τρώω, κατάλαβες γιατί τρώω.
0: Speedrun.
2: Ναι. Όχι, εγώ δεν τρώω. Εντάξει. Τώρα έτρωγα κάποτε, πια όχι. Λοιπόν, sleep is skin care. Παιδιά, γενικά ο ύπνος είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει στον εαυτό σας. Δεν θέλει ραντεβού, δεν θέλει serum. Θέλει απλά να αφήσει το κινητό πριν γίνει 3 το πρωί και να κοιμηθείς, παιδιά. Αυτό είναι το πιο οικονομικό beauty treatment. Ο ύπνος βοηθάει και στην αποκατάσταση των μειών και στο πρόσωπο και σε πάρα πολλά πράγματα. Και όχι πάρα πολύ, ούτε πάρα πολύ λίγο. Κάτι γύρω στις 7 με 8 ώρες χρειάζεται ο οργανισμός. Τι ωραία. Πόσο το χρειαζόμαστε αυτό με τον ύπνο.
0: 7-8 ώρες.
2: Μια χαρά. Ότι καταλαβαίνετε, εμείς δεν κάνουμε beauty τέτοιο treatment, όμως εσείς ελπίζουμε να κάνετε. Ανεβάστε λοιπόν την ένταση και αφήστε τη μουσική να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να μας φτιάξει τη διάθεση για τη Δευτέρα μας, έτσι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε? Ελπίζω να έχετε ξυπνήσει, παιδιά. Αυτές τις μέρες για κάποιο λόγο, από χθες εγώ το παρατήρησα αυτό.
1: Τι?
0: Κίνηση δεν είχε πάρα πολύ.
1: Α, ναι, το είδα και
0: στους δρόμους. Δεν ξέρω, έμοιαζε λίγο με Αύγουστο κάπως. Χθες τουλάχιστον στο κέντρο ήταν λες και το έχουν εγκαταλείψει κάπως. Μάλλον ο κόσμος πηγαίνει σιγά σιγά διακοπούλες πριν τον Αύγουστο.
1: Αλήθεια είναι, όντως το εγκαταλείψαμε. Εγώ χθες ήμουν λουτράκι, πέρασα καταπληκτικά.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έλειπε πολλοί κόσμος και εγώ το είδα. Κάτσε με το κέκο, φεύγει λίγο.
0: Και τώρα να ξέρεις, μας στείλανε και στο Viber του σταθμού ο Μπάμπης ότι έρχεται από Κόρινθο, από πού έρχεται τέλος πάντων, και ότι είναι άδειοι δρόμοι τελείως. Οπότε, ναι, καλά θα περάσετε. Οπότε δεν θα έχει κινησούλα και ευτυχώς έχετε και εμάς εδώ πέρα να σας κάνουμε παρέα.
2: Και να σας πούμε κάτι άλλο, ότι έρχεται Τετάρτη. Τι, Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 9 το βράδυ αποκλειστικά στο Mega έρχονται τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς που μπορεί να χάσατε από κοντά, αλλά στο Mega έρχεται για να το δείτε, να το απολαύσετε. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts και μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή το Θέμη Γιώργαντά.
0: Χαμούλη.
1: Θα περάσουμε καταπληκτικά. Καλή θέαση να έχουμε. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Και στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η ειδήσει τίτλους από το newsbomb.gr. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από σεισμού στη Βενεζουέλα έφτασε στους 1.450 με δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους και τη μάχη με τον χρόνο να συνεχίζεται. Περισσότεροι από 2.600 ξένοι διασώστες συμμετέχουν σε επιχειρήσεις. Περισσότερα από 774 κτίρια έχουν καταρρεύσει, ενώ περίπου 12.721 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις θείες τους. Μουδιασμένη παραμένει η κοινή γνώμη μετά τη δολοφονία ενός 15χρονου παιδιού από έναν επίσης ανήλικο. Όσα έλαβαν χώρα στις 24 Ιουνίου στην Καλυθέα προκαλούν σοκ. Ο καθομολογίαν δράστης είπε στους αστυνομικούς που πήγαν στο σπίτι του το επόμενο πρωί ότι εγώ τον σκότωσα και απέδωσε το θανάσιμο χτύπημα σε λάθος, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε χθες πως περισσότεροι από 1.300 θανάτους αποδίδονται στον καύσωνα, που πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου. Μείνει καύσωνας από σήμερα και στη χώρα μας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τοπικά έως 37 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά, υπηρετικά και το Ιόνιο. Το Ιράν και οι ΗΠΑ συμφώνησαν προσωρινά να σταματήσουν τις επιθέσεις και να επιτρέψουν την ελεύθερη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Αντιπροσωπείες των δύο χωρών θα συναντηθούν την Τρίτη στο Κατάρ. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
1: City Unity College.
0: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
1: City Unity College. Με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
0: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου.

0: Λάδι. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Χος, Κόνη Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Φωτεινό Διάρη, είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με 3 συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπει μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω. Στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Τρεις εργένιδες.
13: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
14: Και όλα ανατρέπονται.
12: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
15: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάς.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
12: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Ελπίζω να είστε πάρα πάρα πολύ καλά. Να έχετε ξυπνήσει, να έχετε τεντωθεί, να έχετε ανοίξει το μάτι σας και να πηγαίνετε στη δουλειά σας. Δυστυχώς, ξέρω, δεν είναι όλα τα πράγματα εύκολα στη ζωή. Τι να κάνουμε? Κάντε υπομονή, παιδιά. Υπομονή. Έρχεται ο Αύγουστος. Ξέρω, ούτε ο Αύγουστος βέβαια θα μας βοηθήσει, γιατί όλοι μαζί θα έχουν άδειες και θα γίνεται ένας πανικός. Αλλά αν μείνει στην Αθήνα, άκουσε με, θα την ερωτευτεί τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο δεν
1: μάλιστα.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να ακούσουμε τα
2: Viral News.
1: Και παιδιά, θα σας πούμε για αυτούς τους influencers που έχουν έρθει στο στόχαστρο για παράνομο τζόγο, για την προβολή βασικά παράνομου τζόγου. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς έχει παιχτεί. Έχω αγχωθεί πάρα πολύ. Γιατί μου είχαν στείλει και εμένα μηνύματα.
0: Σε όλο τον κόσμο έχουν
1: στείλει. Που λέγανε, ξέρω εγώ, και σε σένα. Ναι, και λέω τώρα, Παναγιά μου, τζιντζερομαλούσα. Έχει γούστο.
3: Εγώ όχι, δεν κάνω ποτέ διαφήμιση σε εθιστικά πράγματα. Είτε ναργιλέ, είτε καπνικά, είτε τζόγο, τίποτα.
1: Το θυμάμαι αυτό, το θυμάμαι. Εγώ έλεγα, Θεέ μου, με φύλαξες.
3: Με φύλαξε.
1: Για να μην πάω,
3: έκανε
1: να
3: μήνυση,
1: μην πάω στην
3: λοιπόν,
1: φυλάκα.
3: Άρα, η επιτροπή,
1: ναι. Έκανε μήνυση σε 18 influencers. Παιδιά, αυτοί διαφήμιζαν απλά το παράνομο αυτό site τζόγου. Που πιθανά δεν το ξέρουν ότι είναι παράνομο οι άνθρωποι, έτσι.
3: Ναι.
1: Αλλά είχαν όλοι μαζί 3 εκατομμύρια followers. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, σκέψου πόσο κόσμο μπορεί να παρακίνησαν άθελα.
3: Όπα, πνίγεται. Να πω κάτι άλλο. Είχα δει και κάποιους influencers που δεν ήταν οι ίδιοι και ήταν AI βίντεο που διαφήμιζαν τζόγο.
0: Πήραν και αυτοί μηνύσεις.
3: Δεν ξέρω τα AI.
0: Δεν ξέρω. Κάποιος τους κατασκεύασε. Κάποιος κρύβεται πίσω από αυτό.
1: Αν έχουν πάρει τα πνευματικά δικαιώματα για να δώσουν το πρόσωπό τους σε αυτό το διαφημιστικό. Όχι, σου λέω νομικά. Αν έχουν πάρει τα πνευματικά δικαιώματα και αν εγώ έχω υπογράψει ότι δίνω τη συγκατάθεσή μου, εκεί θα μηνύσουν εμένα. Ναι. Αν δεν έχω δώσει συγκατάθεση.
3: Θα μηνύσω αυτό που το έφτιαξε.
1: Ναι, και θα τον μηνύσω και εγώ που πήρε τη μούρη μου, κατάλαβες. Mm. Παιδιά, γενικά πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όσο ασχολούμαστε με social media, στα collaborations που αποφασίζουμε να κάνουμε. Γιατί είναι λίγο διαφορετικό το να μπορείς, ρε παιδί μου, να προωθήσεις πράγματα τα οποία είναι όντως νόμιμα, όντως μπορείς να τα κάνεις. Και διαφορετικό το να ρισκάρεις, ρε παιδί μου, απλά για ένα χρηματικό budget.
3: Πρέπει να προσέχουν αυτό που είπες. Μπορεί να μην το ξέρουν το παράνομο. Ναι. Κάνανε βλακεία, δεν το σκέφτηκαν.
0: Τώρα την κάτσανε, ό,τι λεφτά πήραν για το κολάμπ λοιπόν με το παράνομο καζίνο θα το δώσουν σε δικηγόρους, μια χαρά.
1: Από paid partnership σε paid δικηγόρους.
3: Τα Viral News σήμερα μόλις ολοκληρώθηκαν και σε λίγο θα σου πούμε το poll, γι' αυτό μπες να ψηφίσεις, προλαβαίνεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα, το 106,2 ακούς και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου καθημερινά να σου φτιάχνουμε το κέφι. Αν ξύπνησες με κέφι, λοιπόν, μπράβο σου. Αν δεν ξύπνησες με κέφι, τι σου είπα, εμείς είμαστε εδώ για να στο φτιάξουμε. Να πας μια χαρά στη δουλειά σου, γιατί είναι και η αρχή της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα, 29 Ιουνίου σήμερα. Και τώρα έχουμε το.
1: Πολ στο Instagram.
2: Μπράβο, αυτό έχουμε. Και παιδιά, έχει γίνει ένας χαμός, γιατί μάλλον ονειρεύεστε διάφορα πράγματα εσείς τώρα. Προτιμάτε λοιπόν το beach bar ή μια ήσυχη παραλία? Εδώ υπήρξε ένα debate, να ξέρετε, στο δικό μας το poll, γιατί είχαμε την Κάτια, η οποία ήθελε να μας πει επακριβώς, ρε παιδί μου, τι κάνει όταν πηγαίνει στην παραλία.
3: Αυτό
2: για κάποιο
3: λόγο.
2: Αυτό
3: που είπα εγώ είναι ότι δεν θέλω. Θέλω να πηγαίνω σε ήσυχα beach bar, δηλαδή θέλω να πηγαίνω σε αυτά τα. Στα χωριουδίστικα. Θέλω να κάθομαι.
2: Με το τσίγκινο το τραπεζάκι που σου φέρνουν τον ελληνικό.
3: Σου πω, όχι, γιατί δεν μου αρέσει να κάθομαι κάτω στην παραλία.
2: Δεν ξέρω, μου αρέσει κάποιο χωριό μάλλον.
3: Όχι, ναι. Μου αρέσει να κάθομαι στο τραπεζάκι πάνω, γιατί δεν μπορώ να κάθομαι. Οι εξαπλώστρες μου ανατριχιάζουν πάρα πολύ. Στον ήλιο καίγομαι. Και όλα θέλω να κάθομαι στο τραπέζι.
0: Ωραία, ναι. Κάτσε.
3: Αλλά σε ήσυχο
0: λοιπόν,
3: beach bar.
0: Το θέμα μας είναι τι ψήφισε ο κόσμος εδώ, λοιπόν. Θα πω ότι είναι 79% ήσυχη παραλία και 21% beach bar. Έτσι ψήφισαν σε μένα.
2: Εμένα 85% ήσυχη παραλία, θέλω να σου πω σε αυτό το σημείο, και 15% beach bar.
3: Κοντά
2: ο κόσμος
3: είμαστε.
2: Λέει ψέματα, θεωρεί.
0: Όχι, γιατί όχι. Πλέον ο κόσμος κουράστηκε με την πάρα πολύ κόσμο.
3: Και εμένα είναι 88% ήσυχη παραλία. 88% ήσυχη παραλία και 12% beach bar. Ναι,
0: πιστεύω απλά ότι οι ήσυχες παραλίες κουράστηκε ο κόσμος με το beach bar και ότι προτιμούν οι ήσυχες παραλίες γιατί έχουν και ωραία θάλασσα. Ενώ στο beach bar έχει πάρα πολύ κόσμο, χάλια θάλασσα. Συνήθως δεν είναι ωραίες.
3: Εκτός αν πηγαίνεις σε αυτά τα beach bar που βρίσκω εγώ, που είναι και ήσυχα και έχουν τραπεζάκι.
2: Στο καφενείο.
0: Στο καφενείο.
3: Στο καφενείο, αδερφές μου. Στο καφενείο. Το poll του Instagram μας λοιπόν μόλις ολοκληρώθηκε και σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή. Μείνετε συντονισμένοι στα Instagram μας.
0: Βρισίδα κατά Άντριο.
2: Κατερίνα.πεφτίτσι
3: και μαρμελάδα.φράουλα για τα επόμενα polls.

0: Καλημέρα, καλημέρα με Bangarangara. Bangarangara. Καταπληκτικό, έτσι. Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και φυσικά το ακούμε εδώ πέρα στο Mad Radio 106,2 με τα κορίτσια στην πόλη. Όμως τώρα, παιδιά, θέλω να σας πω για το 112 στην Βραζιλία που έστειλε εξωγήινους. Ναι. Αν αναρωτιέσαι τι ακριβώς συνέβη, θα σου πω. Υπήρξε μια κυβερνοεπίθεση πρακτικά. Ένα επεισόδιο που θύμιζε Netflix, and, όχι chill, αλλά Netflix σίγουρα. Διότι το εθνικό σύστημα ειδοποίησε τους πολίτες ότι πρέπει να εκενώσουν. Τους έστειλε μήνυμα alert, δηλαδή σιρήνες, τα πάντα. Τα κινητά ξεκίνησαν να χτυπάνε με αυτόν τον ήχο που όταν αν κοιμάσαι ειδικά δεν ξέρεις αν ξύπνησες ή αν πέθανες για πάντα. Εγώ νομίζω κάθε φορά ότι έχω πάθει έμφραγμα δηλαδή. Ο κόσμος πετάχτηκε εννοείται και παιδιά δεν ξέραν αν είναι πλημμύρα, αν είναι σεισμός, δεν ξέρανε τι ακριβώς συμβαίνει. Απλά κατάλαβαν ότι πρέπει να κρυφτούν. Και γιατί? Γιατί ήρθαν εξωγήινοι. Αλλά όχι, παιδιά. Τελικά δεν ήταν εξωγήινοι, ήταν ένα απλό χακάρισμα και οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι αυτά τα μηνύματα στάλθηκαν από ένα εξουσιοδοτημένο τρίτο μέρος και ότι δεν ήταν δικά τους. Οπότε έχει αναλάβει τώρα η Ομοσπονδιακή Αστυνομία. Το ίντερνετ εννοείται ότι γέμισε με memes, γιατί δεν γίνεται να σου χτυπάει με το 112 την πόρτα και εσύ να κοιμάσαι. Έτσι, όχι.
1: Να σου λέει πρώτα έρχονται εξωγήινοι και εσύ να κοιμάσαι, δεν γίνεται.
0: Με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα. Δεν ξέρεις εκεί πέρα τι να κάνεις.
2: Γιατί έστελνες μηνύματα στον κόσμο?
0: Γιατί το είπατε, ρε παιδιά,
2: γιατί
0: σας είπα,
2: το έκανες αυτό? Τέλος πάντων, από ό,τι καταλαβαίνετε, έχει γίνει ένας χαμός με αυτά τα μηνυματάκια.
0: Ήθελα να γίνω ήτη.
2: Αλλά η Κάτια, σας το ορκίζομαι, δεν θα το ξανακάνω.
0: Όχι, θα κάτσω ήσυχη την επόμενη φορά.
1: Και εσείς να κάτσετε ήσυχοι. Μην κουνηθείτε ρούπι, γιατί σε λίγο έρχονται ακόμα περισσότερα νέα παιχνίδια και πάρα πολλά νέα.
3: Mad Radio 106,2. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με skills που μαζί μας γίνονται upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν ρόλερς, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, μασκότ και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
9: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Μαύρη Σαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
12: Και τι άλλο, Αντώνη?
11: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι.

0: Sport.com. Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τρελιάρι και παρέα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Ελπίζω, παιδιά, να έχετε ξυπνήσει, να έχετε βάλει τον καφέ σας, να έχετε ξεκινήσει με ενέργεια αυτή την ημέρα σας, γιατί είναι και Δευτέρα, δύσκολη Δευτέρα. Αν ξεκινήσεις όμως δυναμικά, το έχεις να προχωρήσεις και στην υπόλοιπη εβδομάδα.
2: Πάμε, λαέ, το έχεις.
1: Λαέ της Ελλάδος, λαέ της Αθήνας και όπου όλοι μας ακούτε. Ελπίζω λοιπόν να έχετε ξυπνήσει ευχάριστα. Αν όχι, θα το φτιάξουμε, μην αγχώνεστε. Καλημέρα λοιπόν, αν άνοιξες το ραδιόφωνο και συντονίστηκες τώρα στην εκπομπή μας. Καλημέρα στο τετράγωνο όμως, αγάπη για εσένα που μας ακούς από την αρχή, από τις 7. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα η Κάτια Νεκταρίου,
2: η Κατερίνα Πευτίτσι
3: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα ακούσεις beauty tips από την αγαπημένη μας Κατερίνα, που θα μας πει για την fresh επιδερμίδα και πώς να την πετύχεις.
4: Φυσικά έχουμε και την juicy συζήτηση και η ερώτηση που μας καίει σήμερα είναι τα λεφτά. Κατά πόσο αλλάζουν τον άνθρωπο? Έχουμε και το παιχνίδι της ημέρας που είναι συνειρμός. Σου δίνουμε 3 συνειρμούς από 2 λέξεις ο καθένας και εσύ πρέπει να βρεις την τρίτη λέξη που ταιριάζει συνειρμικά. Και επίσης, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Γι' αυτό στείλε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656 το όνομα τεπώνυμό σου και τη λέξη Troublemaker. Και έτσι θα μπεις και στην κλήρωση για το διαγωνισμό μας, αλλά και στην παρέα μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα από την καλύτερότερη παρέα για το πρωινό σου. Mad Radio 106,2. Και ναι, τώρα ήρθε η ώρα για
1: mad.gr. Και τι βρήκαμε στο mad.gr, παιδιά? Έχει γίνει χαμό και πάρα πολύ βάρο. Το τραγούδι τη Μαρσό. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι λοιπόν θα το κάνουμε ποτό. Θα το πιούμε. Πώς θα φτιάξουμε γρανίτα με λεμόνι στο σπίτι, μόλις με τρία υλικά? Θα σου πω. Η πιο δροσερή και εύκολη κρανίνα απόλαυση επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από μια συνταγή εμπνευσμένη από το γρανίτα λεμόνι που μας τραγουδά η Μαρσό, με ελάχιστα υλικά και μηδενική δυσκολία. Δυσκολία, τα λέγαμε. Αυτή η homemade εκδοχή, πώς να γίνει το πιο απόλυτο μάσκι για τις ζεστές μέρες. Λοιπόν, για 2-3 μερίδες θα χρειαστείς χυμό από 3 με 4 λεμόνια, 3 με 4 κουταλιές ζάχαρη ή μέλι προτιμώ εγώ, ανάλογα πόσο γλυκό το θέλεις, και 300 ml κρύο νερό. Η εκτέλεση είναι να ανακατέψεις σε ένα μπολ το χυμό λεμονιού με τη ζάχαρη μέχρι να διαλυθεί καλά. Προσθέστε το νερό και ανακατέψτε ξανά μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Βάλτε το υγρό σε ένα ρηχοδοχείο και τοποθετήστε το στην κατάψυξη. Κάθε 30 με 40 λεπτά βγάζετε όταν το ανακατέψετε με ένα πιρούνι για να σπάσει ο πάγος και να δημιουργηθεί η χαρακτηριστική υφή της γρανίτας. Γιατί η γρανίτα που πίνουμε και έξω έχει σαν ένα μηχάνημα που γυρίζει την ώρα.
0: Βέβαια, λίγο το να το βγάζεις και να το σπάς και κάθε 30 λεπτά.
1: Δεν προλαβαίνεις να γίνει πάγος. Γι' αυτό σου λέει κάθε 30 με 40 λεπτά. Είναι λίγο, οπότε το γρατζουνάς κάπως. Γι' αυτό γίνεται έτσι. Δεν σου είπε μετά από 2-3 ώρες. Μετά 2-3 ώρες ήταν πάγος. Σε 3 με 4 ώρες θα το έχεις και έτοιμο ένα δροσερό παγωμένο αποτέλεσμα που θυμίζει επαγγελματικό σορμπέ, αλλά γίνεται στο σπίτι. Και μιας που είπαμε για τη Μαρσό και μια φανταστική για τη φανταστική γρανίτα της, το τραγούδι της δηλαδή, όχι τη γρανίτα που έχει φτιάξει η Μαρσό, έχουμε και ένα διαγωνισμό που τρέχει. Μπορείς να δείξεις και εσύ το ταλέντο σου σαν τη Μαρσό με τη γρανίτα. Οι συμμετοχές στο Nick's Drop Season 2 συνεχίζονται λοιπόν. Μην αργείς καθόλου. Γράψε τους στίχους σου πάνω στο beat, τράβα βίντεο και στείλ το στο mat.gr κάτω Nick's Drop. Pop, R&B, hip hop, rap, δεν έχει σημασία το είδος που θες να τραγουδήσεις. Έχει σημασία ότι αυτό είναι δικό σου. Οι καλύτεροι μπαίνουν στο show, επιλέγουν η Λίλα και ο Σαβέντο είναι οι κριτές και ο νικητής παίρνει δισκογραφικό με την Minus EMI. Minus EMI. Δες όλα τα βήματα στο mat.gr κάτως Nick's Drop.
2: Παιδιά, εγώ θέλω να σας πω ότι όντως εμένα αρχικά η γρανίτα λεμόνι είναι το αγαπημένο μου.
1: Ναι, και
2: εμένα
1: μου αρέσει.
2: Αλλά μου αρέσει το beach bar να την πίνω με λευκή τεκίλα, να είμαι ειλικρινής. Παρ' όλα αυτά δεν έχει σημασία.
0: Εκεί στο beach bar με το καφενείο.
2: Ναι,
1: στο καφενείο δεν έχουν γρανίτες.
2: Έχουν γρανίτες, τι λες.
0: Δεν πειράζει, μην τις χαλάς το όνειρο.
2: Στα καφενεία γρανίτες και βυσσινάδες που δεν βρίσκω πουθενά αλλού. Μα τέλος πάντων, να σας πω κάτι. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ό,τι και αν λέτε εσείς. Ελπίζω λοιπόν να δηλώσετε και τη συμμετοχή σας. Πάντως εδώ πέρα δεν είμαστε κοριτσιά για να δημιουργούμε προβλήματα, ούτε και για να τα λύσουμε βέβαια. Παρ' όλα αυτά είμαστε για να τα κάνουμε ένα υπέρτατο soundtrack.
1: Τα δικά μας δεν λύνουμε εδώ.
2: Αυτό λέω. Οπότε εσείς μην ξεχνάτε να μας στέλνετε την καλημέρα σας και την επίλυση των δικών μας προβλημάτων. Να λύσουμε πρώτα εμείς για να λύσουμε και τα δικά σας. Στείλτε μας λοιπόν στο Viber της εκπομπής 6936 46656 και σε λίγο θα σου πω που μπορείς να πας την 1η Ιουλίου.

0: Καλημέρα, τι μου κάνετε, καλά είστε? Έχετε πιει καφεδάκι? Όχι, ωραία, ούτε εγώ.
1: Όχι. Λοιπόν,
0: ελάτε, δεν πειράζει, θα πούμε μαζί.
1: Ακούει φωνές.
0: Τι να κάνω. Είμαστε λοιπόν στο Mad Radio 106,2.
1: Και έτσι τώρα... λέμε τουλάχιστον.
0: Έτσι λέμε.
1: Έτσι. Να έχουμε πιάσει συχνότητα
2: έτσι
1: με γαλαξίες εμείς.
0: Ναι, και τώρα ήρθε η ώρα για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Και σήμερα, παιδιά, θέλω να σας πω πού μπορούμε να πάμε όλοι μαζί την Τετάρτη 1 Ιουλίου.
2: Όλοι μαζί
1: στις 8.30 η ώρα, γιατί η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα συνεργάζεται με τον Δήμο Πειραιά και έχουν διοργανώσει τώρα την απόλυτη δωρεάν κιόλας, έτσι, συναυλία στον χώρο του Δημοτικού Θεάτρου του Πειραιά με αφορμή τον εορτασμό των 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Εγώ εντάξει, θα το γιορτάσω αυτό ξεχωριστά, έτσι το καταλαβαίνετε. Στη σκηνή θα εμφανιστούν διάφοροι ανερχόμενοι εκπρόσωποι της αμερικανικής country μουσικής που αγαπάω
0: country. Country. Εμένα μου αρέσει.
1: Βλέπετε που σας λέω ότι θα πάμε μαζί.
0: Άρα.
1: Λοιπόν, Julia Cole, Ristles Rhodes, πάρα πολλοί θα έρθουν, οι οποίοι είναι ανερχόμενοι, δηλαδή είναι, θα είναι καταπληκτικό. Και όλο αυτό θα είναι μια βραδιά που θα αναδείξει, ρε παιδί μου, την μουσική ως μια γέφυρα μεταξύ των λαών, μια... Να την πω, λαογραφική γέφυρα.
0: Λαογραφική γέφυρα.
1: Ναι. Δημοτικό λοιπόν θέατρο Πειραιά, Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026. Η ώρα έναρξης είναι στις 8.30 και ξαναλέω, το καλύτερο από όλα, η είσοδος, παιδιά, θα είναι ελεύθερη.
2: Τέλεια. Πολύ ωραία. Θα πάμε, Κάτια.
0: Με καουμπόικα καπέλα.
1: Είχα.
2: Και καουμπόικες μπότες.
1: Είχα.
2: Και θα χορέψουμε country.
1: Τέλεια.
2: Λοιπόν, ήρθε η ώρα όμως για πολλές επιτυχίες και σε πολύ λίγο θα μας πει η Κατερίνα για την φρέσκα επιδερμίδα. Πώς θα την αποκτήσουμε, λοιπόν?

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παιδιά, εντάξει, δεν έχετε κανένα παράπονο. Σας ξυπνάμε όχι μόνο με τη δική μας ενέργεια ως κορίτσια στην πόλη, αλλά και με τις μουσικάρες που παίζουμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Εδώ πέρα δεν ξέρω αν δεν μπορείτε να μας δείτε όλοι. Κάποιοι έχουν ανοίξει τα TikToks και μας βλέπουν. Πάντως, εμείς εδώ πέρα χορεύουμε και δίνουμε πόνο, θα πω. Αλλά τώρα δεν είναι ώρα να δώσεις πόνο ακριβώς. Τώρα είναι μία ώρα για να μπορείς να λάμψεις μέσα στην ημέρα σου. Γιατί είναι η ώρα για τα. Beauty tip of the day by Troublemaker. Ακριβώς και εγώ, η γκουρού της καρδιάς σου, έρχομαι να σου πω το εξής. Αν χορεύεις λοιπόν και υδρώνεις, γιατί έχουμε ζέστη και υγρασία, δεν αστειεύονται αυτά τα δύο λοιπόν. Ειδικά στο πρόσωπο, έχει αποφασίσει να κάνει τη δικιά του παραγωγή λάμψη στο πρόσωπό σου με αυτή την θερμοκρασία. Πάμε σε ένα beauty tip of the day για φρέσ επιδερμίδα χωρίς βαρύ foundation και χωρίς να νιώθεις ότι φοράς μάσκα. Beauty tip of the day για μέρες με ζέστη και υγρασία λοιπόν. Θέλεις φρέσ επιδερμίδα χωρίς να βαραίνεις το πρόσωπό σου με foundation?
1: Θέλω.
0: Τέλεια. Η Troublemaker προτείνει το Make Space Blurring Primer που σβήνει την όψη των πόρων και χαρίζει λίγο αποτέλεσμα σαν φίλτρο, παιδιά. Ω ναι, αλλά στην πραγματική ζωή. Και για διάρκεια και για φρεσκάδα όλη μέρα. Ολοκλήρωσε με το Make Space Settings Mist. Γιατί το καλοκαίρι το καλύτερο make-up είναι αυτό που δεν φαίνεται, αλλά δείχνει τέλειο από το πρωί μέχρι και το βράδυ.
1: Ωραία.
0: Ακούστε τώρα τι θα κάνετε. Εφαρμόστε το primer κυρίως στη ζώνη TAF. Εδώ πέρα, στο μέτωπο, στη μύτη και στο πηγούνι. Εκεί που εμφανίζεται πιο εύκολα η γυαλάδα και η υγρασία στο πρόσωπο. Με το setting mist, αφήστε το για λίγα δευτερόλεπτα να κάτσει μόνο του, χωρίς να το ακουμπήσεις. Και για πιο με αυτόν τον τρόπο θα το κάνεις και πιο φυσικό το αποτέλεσμα και πιο σταθερό. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, σε αυτό το σημείο, ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Και τι θέλω να κάνεις για να λάβεις μέρος. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Troublemaker, και με αυτόν τον τρόπο μπαίνεις στην κλήρωση για την Παρασκευή.
1: Ναι, αλλά δεν θέλω να χαλάσεις, να ξεχάσεις και το τηλέφωνο που είπε τώρα η Κατερίνα, το 6936-646-656, γιατί εκεί, στο Viber του σταθμού, στέλνεις για να παίξεις μαζί μας. Σε λίγο θα παίξουμε παιχνίδι τον συνειρμό. Σου δίνουμε 3 συνειρμούς και 2 λέξεις ο καθένας. Και εσύ πρέπει να βρεις την τρίτη που ταιριάζει συνειρμικά. Τώρα θα σε αφήσουμε να απολαύσεις το 12 to 12.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ καθημερινά μαζί σου 7 με 10 το πρωί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Δεν χάνουμε μέρα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μόνο ένα Σαββατοκύριακο σου λείπουμε. Σου λείπουμε, γι' αυτό ξερχόμαστε από Δευτέρα. Παιδιά, σήμερα η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι του 32 βαθμούς. Αυτή η εβδομάδα θα έχει πάρα πολύ καυτή εβδομάδα. 32, 33, 33, 33, 32. Γενικότερα, το Σάββατο όμως θα έχει 30 με βροχές. Τέλειο. Όλη εβδομάδα θα έχει ζέστη και ήλιο να πεθάνει και το Σάββατο θα έχει βροχές, καταιγίδες και 30 βαθμούς.
1: Κρίμα μας. Πώς μας σκέφτεται έτσι αυτός ο καιρός.
0: Ναι, κρίμα. Και Κυριακή 28 βαθμούς. Δηλαδή είμαστε τέλεια. Καταπληκτικά.
2: Άξι της μοίρας μας, άξι του καιρού μας. Το μόνο καλό είναι ότι έρχονται τα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Ξέρετε και ποια λέω. Λέω για αυτό το μουσικό event της χρονιάς που έρχεται στο Μέγκα. Έχουμε επικούς καλλιτέχνες, έχουμε εκρηκτικά acts, έχουμε μοναδικές βραβεύσεις και έχουμε και παρουσιαστή φυσικά τον αξιαγάπητο, μου αρέσει πάρα πολύ, τον Θέμη Γεωργαντά. Αυτά τώρα λοιπόν μπορείτε να τα δείτε στο Μέγκα. Εμείς τα ζήσαμε live, αλλά εσείς μπορείτε να τα δείτε στην τηλεόρασή σας ή online, ό,τι σας βολεύει τον καθένα. Τετάρτη 1 Ιουλίου, 9 το βράδυ, στο Μέγκα μόνο.
1: Τώρα όμως, άσε τι θα γίνει 1 Ιουλίου που θα συντονιστείς για το Μέγκα. Τώρα όμως πρέπει να συντονιστούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
3: Καλημέρα ξανά. Είναι η ειδήσια τίτλους από το newsbomb.gr. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα έφτασε τους 1.450 με δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους και τη μάχη με τον χρόνο να συνεχίζεται. Περισσότεροι από 2.600 ξένοι διασώστες συμμετέχουν σε επιχειρήσεις. Περισσότερα από 774 κτίρια έχουν καταρρεύσει, ενώ 12.721 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους. Μουδιασμένη παραμένει και η γνώμη μετά τη δολοφονία ενός 15χρονου παιδιού από έναν επίσης ανήλικο στην Καλλιθέα. Ο καθομολογίαν δράστης είπε στους αστυνομικούς που πήγαν στο σπίτι του το επόμενο πρωί της δολοφονίας ότι εγώ τον σκότωσα και απέδωσε το θανάσιμο χτύπημα σε λάθος. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε χθες πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου. Μείνει καύσωνας από σήμερα και στη χώρα μας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τοπικά έως 37 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά, υπηρετικά και το Ιόνιο. Το Ιράν και οι ΗΠΑ συμφώνησαν προσωρινά να σταματήσουν τις επιθέσεις και να επιτρέψουν την ελεύθερη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Αντιπροσωπείες των δύο χωρών θα συναντηθούν την Τρίτη στο Κατάρ. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Λάδι. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κον Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
2: City Unity College.
1: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
2: City Unity College. Με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof.
10: Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική.
9: Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες.

0: Είμαι κομμάτι του.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Την πιο γλυκιά μας καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη, σε εσάς εκεί έξω, όπου και να βρίσκεστε. Είμαστε εδώ πέρα να σου φτιάξουμε τη διάθεση και πραγματικά είναι η ώρα, η αγαπημένη μου. Γιατί όταν ειδικά η Κατρίνα έχει να πει έτσι ένα funny story, σίγουρα θα πάει πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Για πες
1: λοιπόν,
0: μας.
1: Παιδιά, πήγα λαϊκή.
2: Μπράβο, Κατερίνα.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Πάω, δεν είναι ωραία.
2: Εγώ δεν πάω, παθαίνω αγοραφοβία, δεν μου αρέσει που φωνάζουν καρπούς για εδώ το καλά, καρπούς. Αν θέλω, θα έρθω. Αγάπη, μην πιέζεις να αγοράσω.
0: Okay.
1: Για αρχή, νομίζω ότι πάω για ντομάτες και αγκουράκια.
0: Ναι.
1: Αλλά λάθος, παιδιά. Είχα μπει άθελά μου σε φεστιβάλ οικονομικής διαπραγμάτευσης.
0: Τι εννοείς?
1: Θα καταλάβετε. Οι γιαγιάδες, έχετε δει τις γιαγιάδες?
0: Ναι.
1: Καταρχάς που είναι σαν να πηγαίνουν σε πόλεμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολεμικές ανταποκρίτριες με τα κουβαλάνε
0: με τα καρτσάκια τους.
1: Αλλά πάνε τύπου. Δεν καταλαβαίνεις πώς αποφεύγουν τον κόσμο. Ναι,
2: τρέχουν να προλάβουν τα καλά, τα ζαρζαβατικά. Να κάνουν και τέτοιο.
0: Γιατί διαλέγουν ντομάτες εκεί πέρα,
2: ναι,
0: και πιάνουν.
2: Και σου λένε, δεν έχω τόσα λεφτά, έχω τόσα.
0: Ναι, ναι, ναι, κάνουν και παζάρια.
1: Οι γιαγιάδες, παιδιά, στους πάγκους δεν ψωνίζουν. Κλείνουν business deal.
0: Ναι,
1: με
0: ύφο
1: CEO, τύπου βλέμμα εφορίας και καρότσι λαϊκής με briefcase. Δηλαδή του τύπου, πόσο το έχεις, 2 ευρώ το κιλό. Και εκείνη παγωμένη και ανένδοτη, με φωνή της γιαγιάκας αυτήν, έχει περάσει από capital control και 2 γάμους που απαντάει, εντάξει, δεν πειράζει, θα πάρω από τον απέναντι. Τύπου τσαμπουκά όμως. Δηλαδή, κοίτα, ή θα μου το κατεβάσεις όσο θέλω εγώ, ή θα πάω απέναντι, αγάπη. Έχει και άλλα deals εδώ,
2: ναι,
1: πέρα.
2: Ναι, ναι, το θέλω δωρεάν. Δεν φτάνει που παίρνω από
0: έτσι
2: εσένα και τρώω.
0: Παιδιά,
2: και σου αξία.
1: Είναι απειλητικές, παιδιά.
0: Τις φράσεις.
1: Απειλητικές,
0: το θέλω. Είχα πάει, λέει, πάλι αυτό πόσο το έχεις, και λέει, πες και μια καλημέρα, κυρία μου. Και λέει, άστε καλό πρωί-πρωί. Και έφυγε πια απέναντι. Μετά πήγα να πάω από αλλού, πάω ένα πάγκο εγώ και λέω, θέλω ένα τέτοιο, ένα μαϊντενό. Και λέω, πόσο έχει, έλα μου, ρηβρισίδα για σένα, πάρ το δεάν, δεν το θέλω. Και μου το έκανε δώρο.
1: Και γύρισε η γιαγιά, λέει, και τη έριξε κουτουλίδι. Γιατί, παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Οι μανάβηδες και οι άνθρωποι που είναι πίσω από τους πάγκους, όταν βλέπουν πιο νέους ανθρώπους, τους κοιτάνε λες και είναι σωτήριο, moment. Έλα εδώ, έλα σε μένα. Τουλάχιστον θα μου δώσει τα δύο ευρώ.
0: Θα πάρει κάτι γιαρίδες φρεσκότατες, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Όντως έχουν πολύ ωραία προϊόντα στη λαϊκή.
1: Ισχύει ότι έχουν πάρα πολύ ωραία προϊόντα, πάρα πολύ φρέσκα.
0: Και
1: αλλά, παιδιά, εκεί πέρα γίνεται ένας πόλεμος. Και αν θέλεις masterclass από οικονομικό deal, πρέπει να πας μια βόλτα στη λαϊκή για να μάθεις πώς να κάνεις διαπραγματεύσεις.
0: Ναι,
1: εκεί πέρα η γιαγιά δεν παίζεται. Εκεί κάνει σωστό, σοβαρό deal.
0: Ναι, ναι, ναι, ισχύει.
2: Όταν νίκιασα σπίτι στην Αγία Παρασκευή, είχα κάνει το λάθος και στον από κάτω δρόμο, τύπου έβγαινε στο μπαλκόνι και από κάτω ακριβώς
0: είχε
2: λαϊκή βδομάδα παραβδομάδα. Το τι γινόταν εκεί, τύπου πανζουλισμός, δεν καταλαβαίνετε. Και μία φορά ήθελα να κατέβω για να πάρω το αμάξι μου, γιατί το είχα παρκάρει στη μέση της λαϊκής.
0: Ωραία. Καλά πήγε αυτό.
2: Δεν ήξερα ότι έχει λαϊκή. Ήταν η πρώτη εβδομάδα που μετακόμισα η δόλια. Και κατεβαίνω να πάρω το αμάξι μου και το τι γιουχαρίσματα άκουσα.
0: Για το τι αμάξι μου.
2: Η μισή πρέπει να με βρίζανε και η άλλη μισή να κάνανε λες και δεν είχαν ξαναδεί γυναίκα. Δηλαδή δεν ήταν.
0: Οι μανάδες.
2: Οι καλοί καρπούζοι.
0: Οι μανάδες. Οι μανάδες. Ναι, οι μανάδες.
2: Ό,τι είναι τώρα. Ό,τι είναι, παιδιά, ό,τι είναι πραγματικά.
0: Στηρίζουμε λαϊκή.
2: Στηρίζουμε λαϊκή
0: στο TikTok.
1: Και εγώ στηρίζω λαϊκή, παιδιά. Έχει πολιτισμικό ταπεραμέντο και επίσης σε φωνάζουν παντού Μαρία.
0: Να σου πω κάτι. Θέλω να πω ένα tip σε αυτούς. Μην πάτε να πάρετε 2 ντομάτες ή 3. Στη λαϊκή περιμένουν να πάρει με το κιλό πράγμα. Γιατί σε κοιτάνε στραβά αν πάρει. Α, ήρθα για 3 ντομάτες. Γιατί το έκανα μια μέρα. Λέω 3 ντομάτες θέλω.
1: Ποιο στραβά από τη γιαγιά που πάει εκεί πέρα και σου κάνει τσαμπουκά.
0: Μόνο 3.
2: Φτού το κακό το μάτι.
0: Φτού
2: κακό μάτι θα πω εγώ. Και κορίτσια δεν είναι, πειράζει, δεν χρειάζεται να φοβόμαστε γιατί εμείς είμαστε super girls. Οπότε θα μας αφιερώσω και το επόμενο τραγούδι και σε πολύ λίγο θα παίξουμε. Οπότε θέλω να μου συντονιστείτε και να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας τώρα στο 6936 646 656.

0: Καλημέρα, καλημέρα από Mad Radio 106,2. Καλημέρα με χαρά και τσαχπινιά από τα κορίτσια στην πόλη. Ναι. Ακούς εμάς εδώ πέρα με υπέροχη διάθεση που θα συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο που πραγματικά το συζητάτε σχεδόν και κάθε μέρα με κάποιους φίλους σας.
1: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς.
2: Έλα.
1: Μα τα δικά ποτέ η ώρα. Και δεν θα ξέρεις που χρωστάς.
2: Καταπληκτική. Μπορείς να το κάνεις αυτό, να ξέρεις, και στο κοτσόβολο, στο καράοκε. Μπας και κερδίσουμε τα 2.000 και
1: ναι,
2: πάμε
1: αλλά
2: διακοπές.
1: Αυτό, αυτό. Στόχος είναι τα λεφτά.
2: Ωραία. Τα λεφτά
0: άλλο,
2: λοιπόν.
0: Θα το τραγουδήσω, τότε μου φτάνουν τα λεφτά.
1: Τα λεφτά.
2: Τέλεια. Τα λεφτά λοιπόν αλλάζουν τους ανθρώπους, θεωρείτε ή όχι?
0: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω ότι τα λεφτά είναι πάρα πολύ μόχθηρα. Όντως μπορεί να σε αλλάξουν
0: και διαβόλου πράγματα.
2: Και να μην το καταλάβεις, παιδιά. Να σε αλλάξουν στον τρόπο που διαχειρίζεις τους ανθρώπους, πώς τους βλέπεις. Γιατί όταν έχεις λεφτά, πιστεύεις
0: ότι όλοι σου ανήκουν.
2: Όχι μόνο αυτό. Πιστεύεις ότι σε προσεγγίζουν για τα λεφτά σου. Δεν είσαι σίγουρος αν σε προσεγγίζουν γιατί όντως θέλουν την παρέα σου.
0: Λάθος.
2: Ή όντως θέλουν κάτι άλλο. Οπότε είσαι πιο προβληματισμένος στο που μιλάς, γιατί μιλάς. Μετράς και τα τσίγκινα και
1: το εκτός αυτού, παιδιά, αλλάζει και η διαχείριση σου στα οικονομικά. Δηλαδή, άλλη σπατάλη κάνεις πριν, άλλη σπατάλη κάνεις μετά. Αλλιώς το σκέφτεσαι, λες, μήπως να επενδύσω τώρα που έχω. Δηλαδή, αλλάζει γενικά όλο το mindset όταν έχεις χρήματα. Οπότε είναι λογικό.
0: Να δώσω συμβουλές. Όταν έχει κάποιος αρκετά λεφτά.
1: Έλα, η πλουσία.
2: Όχι. Η Βρυσίδα Ανδριώτου.
1: Αγία πλουσία που έχει χάσει
2: τόσα λεφτά. Θέλει να δώσει συμβουλές για τα λεφτά.
0: Γι' αυτό θέλω να δώσω συμβουλές. Επειδή έχω πέσει θύμα.
2: Επειδή κάηκες.
0: Και έχω δώσει τα λεφτά μου σε σύντροφό μου. Και έχω δώσει τα λεφτά μου και τα έχω δώσει και μου τα χάσε. Θέλω να δώσω
2: συμβουλές. Μην δίνετε τα λεφτά σου που θέλω.
0: Γιατί δεν έχω καταλάβει ότι με θέλαν για τα λεφτά μου. Εκεί είναι το πρόβλημα. Θέλω να δώσω συμβουλές. Να μην πέσουν και τα πατήσουν σαν εμένα.
2: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό δίνω συμβουλές. Όχι επειδή ξέρω να διαχειρίζομαι.
1: Μην μοιράζετε τα λεφτά σας γενικά δεξιά και αριστερά.
0: Να έχουν έναν οικονομικό σύμβουλο. Όταν έχεις λεφτά, έχεις έναν οικονομικό σύμβουλο που σε βοηθάει πώς να επενδύσεις σε αυτά τα λεφτά σου. Και σου λέει τα όχι και τα ναι σε κάποια πράγματα. Δεν το σκέφτεσαι μόνος σου, γιατί δεν ξέρεις. Είναι κάτι που δεν γνωρίζεις.
2: Μπράβο, αυτό δεν ξέρεις την αγορά, ας πούμε.
0: Μπράβο, δεν ξέρεις την αγορά, είναι κάτι που δεν γνωρίζεις. Οπότε, αν έχεις έναν οικονομικό σύμβουλο, σε βοηθάει να τα διαχειρίσεις σωστά και να προσέχεις. Και είναι όταν έχεις λεφτά, να είσαι λίγο πιο επιφυλακτικός. Εγώ δεν ήμουνα. Mm. Έχω πέσει θύμα, γι' αυτό το λόγο και το λέω σαν τύπ.
1: Εγώ θα σου πω ω συμβουλή, όταν έχεις λεφτά πρέπει να τα επενδύεις σωστά. Να βλέπεις δηλαδή.
0: Τι είπα, άρα να έχεις οικονομικό σύμβουλο, να σε βοηθήσει αυτό.
1: Εγώ το κάνω χωρίς οικονομικό σύμβουλο. Αλλά
2: μπράβο, Κάτια.
1: Ευχαριστώ.
0: Άμα είχες οικονομικό σύμβουλο, μπορείς να είναι ακόμα καλύτερα. Αυτό λέω. Ότι τα κάνεις καλά, αλλά αν είχες, θα ήσουν πολύ ακόμα καλύτερα.
1: Νοικιάστε με ως οικονομικό σας σύμβουλο, γιατί τα πάω πάρα πολύ καλά.
2: Έτσι βγάζει λεφτά λοιπόν, Κάτια. Καταλαβαίνεις. Βρίσκει και δημιουργεί ανάγκη σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μην πάτε πουθενά, γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε πάρα πολλά νέα, ταρό, hot θέματα. Γενικά, μείνε συντονισμένος μαζί μας.
3: Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο, ευρύχωρο στούντιο, χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα, κοντά στο κέντρο, με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι, έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια, γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Και για πες, ωραίος ο καφές.
6: Τι να πω. Αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Honduras.
5: Δηλαδή,
6: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
7: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
8: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. Προπόληση more.com.
11: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Media.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
4: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
3: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση. Βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
4: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
3: Μην το πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
4: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
3: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω σου πρέπει να κάνεις στον καναπέ σου.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και ελπίζουμε σήμερα να είναι από εκείνες τις ημέρες που όλα θα κυλήσουν λίγο πιο εύκολα. Θα γελάσεις λίγο πιο πολύ και θα γυρίσεις πίσω λίγο πιο χαρούμενος από ό,τι έφυγες. Καλημέρα λοιπόν από τα κορίτσια στην πόλη. Είμαι η Κατερίνα Πευτίτση.
2: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
3: Και η Δησίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα μιλήσουμε το face tapping και το τι υπόσχεται. Έχουμε την Madame Ζαΐρα που είναι η Κάτια που σου λέει το μέλλον σου.
2: Μην
3: με μία κάρτα. Αφού λες τα ταρό, ρε, με το πως τον κόσμο το καταλάβει. Ότι όντως λέει τα ταρό, παιδιά. Και αν θέλετε να μάθετε το μέλλον σας, αρκεί να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber 6936-646-646. Θα σε πάρουμε τηλέφωνο και θα σου πει το μέλλον σου.
2: Επίσης, να ξέρεις ότι προς το τέλος της ώρας και της εκπομπής μας, όλες δηλαδή, θα έχουμε ένα group therapy. Εκεί πέρα τι κάνουμε, ανοίγουμε τις καρδιές μας όλοι μαζί, πιανόμαστε χέρι-χέρι. Και όχι,
3: δεν
2: κάνουμε seance. Όχι, αλλά συζητάμε και τι θα συζητήσουμε σήμερα για τα friendship breakups. Αν πονάνε περισσότερο ή λιγότερο από τα ερωτικά. Επίσης, θα σας αφήσουμε με ένα quote, μια φράση που θα σας συντροφεύει για όλη σας την ημέρα. Δεν θέλω καθόλου να τη χάσετε, γιατί πραγματικά είναι η δύναμή σας, όπως και η τελευταία μπουκίτσα του φαγητού που τρώτε. Και φυσικά, μην ξεχνάτε ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Οπότε στείλτε μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2 6936 646 656. Το ονοματεπώνυμό σας με την λέξη Troublemaker και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση.

0: παιδιά, τώρα θα συζητήσουμε κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητα να συμβεί το καλοκαίρι, όμως μπορεί να βοηθήσει, γιατί θα σου δώσει μια εμφάνιση, ας πούμε, ρε παιδί μου, συγκεκριμένη. Αν δεν το κατάλαβες, είναι η ώρα για... mart.gr. Ακριβώς. Και παιδιά, αν περιηγείστε έτσι συχνά στα social media, είναι σχεδόν απίθανο να μην έχει πέσει την αντίληψή σας το face tapping. Πρόκειται για την τάση που έχει κατακλείσει το TikTok και το Instagram. Εγώ, παιδιά, νόμιζα άλλο εννοούσε το face tapping. Εγώ νόμιζα αυτά που κάνουμε έτσι, που κάνουμε γυμναστική στο πρόσωπο, και αυτό εννοούσε άλλο πράγμα.
1: Και εννοούσε,
0: το viral beauty trend, όπου κολλάς ειδικές ταινίες σε σημεία όπως το μέτωπο, τα μάτια, τις ειρηνοπαριακές γραμμές, και κοιμάσαι έτσι και το πρωί, τσουπ, το δέρμα σου και το πρόσωπό σου φαίνεται πιο ξεκούραστο.
2: Είναι αυτά τα κίτρινα που έχω και κολλάω εγώ εδώ στις ρητίδες για το χαμόγελο.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, τα έχω ανεβάσει.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι κάτι σαν ταινίες που κολλάνε. Ναι. Γιατί π.χ. η μύτη, όπως είπαμε, τα αυτιά και τα δόντια συνεχίζουν και μεγαλώνουν. Mm-hmm. Οπότε τι κάνουν, πάνε και κολλάνε. Π.χ. άμα θέλει να έχουν πιο γαλλική μυτούλα και πιο λεπτή, πάνε κολλάνε ειδικές ταινίες που την, το κάνεις κιόλας όταν έχεις κάνει πλαστική στη μύτη. Σου βάζουν κάτι ταινιούλα.
2: Κάτι διάφανες που είναι, σαν,
0: μαζεύεις,
2: σαν ράματα.
0: Ναι, μαζεύεις το πρόσωπο με αυτόν τον τρόπο. Οπότε αν τις έχεις συνέχεια αυτές κάθε βράδυ, κάπως αλλιώς γίνεται το πρόσωπο σου, τέλος πάντων.
2: Μπορείς ουσιαστικά να φιξάρεις λίγο το shape του προσώπου σου και κάποιων χαρακτηριστικών σου. Δηλαδή μπορείς να κάνεις ένα lift πολύ μικρό, δεν είναι ανεπαίσθητο.
0: Ναι,
2: δεν
0: δε θα είσαι σαν να είσαι με botox. Μην περιμένετε αυτά τα αποτελέσματα. Αλλά γενικά
1: γιατί δεν δουλεύεις σε βάθος γι' αυτό.
0: Ναι, δεν δουλεύει σε βάθος, είναι τοπικό αυτό. Mm. Ουσιαστικά προσπαθείς να προστατεύσεις τον εαυτό σου από το να κοιμηθείς και να το τσαλακώσεις το πρόσωπο. Γι' αυτό βάζεις αυτές τις ταινίες. Mm. Αλλά εγώ, όταν λέμε face tapping στο beauty, στην beauty κοινότητα, εννοούμε τις γυμναστικές που κάνεις στο πρόσωπο.
1: Κατάλαβα.
0: Γι' αυτό μπερδεύτηκα εγώ. Τέλος πάντων, αυτό έλεγε στο mart.gr, και αυτές τις ταινίες δεν τις έχω δοκιμάσει. Οπότε, γιατί όχι,
2: θα μπορούμε να και εγώ θέλω να τις δοκιμάσω.
0: Σε φαρμακεία.
1: Φαρμακεία.
0: Ναι.
2: Ωραία, θέλετε να το δοκιμάσουμε.
1: Νομίζω κάποια μου δεν τα χρειαζόμαστε.
2: Σαμούνιες, έτσι. Ναι, δεν τα χρειαζόμαστε.
1: Όχι, δεν τα χρειαζόμαστε. Κάποια μου. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μια βαθιά συζήτηση που θα ανοίξουμε τις καρδιές μας με την ερώτηση. Friendship breakups πονάνε περισσότερο από τα ερωτικά breakups? Για στείλτε στο Viber 6936 646 56 τη δική σας άποψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μα τι ρεμιξάκι είναι αυτό, Αστερομάτα. Πόσο μας άρεσε όταν είχε τραγουδήσει Eurovision πέρσι. Αλλά το ρεμιξάκι είναι τέλειο. Λοιπόν, ανοίγουμε τις καρδιές μας και μοιραζόμαστε όλα όσα μας απασχολούν τώρα, γιατί είναι η ώρα για. Group
1: Therapy. Ακριβώς, παιδιά. Και η ερώτηση που έχουμε σήμερα
2: για
1: είναι.
2: Για πέστη, να
1: σε δω. Friendships. Breakups. Γιατί γελάτε?
0: Γελάει γιατί και καλά είναι αγγλικά, γι' αυτό τα είπε.
1: Friendships, λοιπόν. Breakups πονάνε περισσότερο ή τα ερωτικά?
0: Ξέρεις τι άκουγα εγώ, το έλεγε friendships. Είναι chips, σκεφτόμουν, yeah, πατατάκια αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ θα πω ότι οι φιλίες πονάνε πολύ περισσότερο, παιδιά, από
0: νομίζω
1: τα ερωτικά.
0: Ναι.
1: Γιατί οι φιλίες είναι και ένα κομμάτι το οποίο, ξέρεις, σε ολοκληρώνει 360. Οπότε όταν φεύγει μια πολύ καλή σου φίλη από την παρέα
0: τη ζωή σου.
1: Ή από τη ζωή σου, ναι, εκεί σε πονάει πολύ περισσότερο από το να χωρίσεις με μια σχέση.
0: Ναι,
1: εκτός
0: νομίζω,
1: αν η σχέση σου είναι και φίλος σου.
0: Νομίζω ποια είναι η διαφορά. Ότι στο friendship breakups πονάει περισσότερο γιατί κρατάει περισσότερο. Στο ερωτικά, κάποια στιγμή ερωτεύεσαι κάποιον άλλον, περνάει. Ναι. Στη φιλία σου μένει πάντα μέσα σου ότι γιατί μάλλον στην φίλη μου, γιατί χώρισα και τα. Και σε πονάει στο βάθος χρόνου.
1: Ναι, ναι,
0: συνέχεια,
1: ναι.
0: Δηλαδή
1: λείπει.
0: Σε ενοχλεί, μπράβο. Ενώ το ερωτικό κάποια στιγμή θα αλλάξει, θα πας επόμενον. Οπότε περνάει.
2: Έχει να κάνει και με τον άνθρωπο, ρε παιδιά. Δηλαδή, μπορεί κάποιο φίλο μα να καταλάβουμε ότι και εμά εν τέλει δεν μα πληρούσε, όπω αντίστοιχα και μία σχέση. Εγώ θα πω ότι πονάνε το ίδιο, γιατί εμένα μου έχει τύχει και φίλοι μου να χωρίσω και να ξεχάσω ότι υπάρχει, γιατί δεν άξιζε να είναι στη ζωή
0: ναι,
2: μου.
0: Ναι, και εγώ το
2: έκανα. Επίση, μου έχει τύχει να χωρίσω αντίστοιχα και γκομενάκι, και γιατί δεν άξιζε που δεν είναι να βρίσκεται δίπλα μου. Οπότε, εγώ θα πω friendships. Friendships. Πώ το είπε πριν?
0: Friends and chips. Τι λε, Μέλτρελι.
2: Πώ το είπε η Κατέρνα με το chips?
0: Friendships, είπε απλά. Σίγμα, εντάξει,
2: ό,τι και να είναι πάντως, παιδιά, αυτό που θα πω εγώ δεν πάνε να είναι και τσιψάκια, δεν πάνε να είναι και φίλοι, δεν πάνε να είναι και εγκόμενοι. Αν δεν αξίζουν να είναι στη ζωή μας, δεν αξίζουν να είναι στη ζωή μας. Εσύ τι λες, στείλε μας μήνυμα στο Viber.
1: Μας έχουν 6, στείλει.
0: Για πες, τι λέει.
1: Ο Γρηγόρης, λοιπόν, μας είπε. Κάπως πρέπει να τη σταματήσω. Οπότε. Λοιπόν, μας έχει στείλει ότι ξεκάθαρα το friendship breakup πονάει περισσότερο για τον ίδιο. Ναι, οπότε. Το chip δεν έχει chip. Οπότε ναι, μας έχει στείλει εδώ πέρα και ο κόσμος στο TikTok που μας παρακολουθεί. Ο καθένας έχει την άποψή του, παιδιά. Εδώ πέρα σου λέει κάτι ότι χωρίσει με τον φίλο του, χωρίσει με τον κόμενο, πάλι το ίδιο είναι για αυτή.
2: Same shit.
1: Ναι.
2: Θα πω. Οπότε, παιδιά, εσείς μπορείτε να μάθετε αν θα χωρίσετε. Γιατί? Γιατί μπορείτε να μας στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber σταθμού μας 6936-646-656 και να μας πείτε ακριβώς, να σας στείλουμε, να σας πάρουμε τηλέφωνο για τα ταρό, ώστε να τραβήξουμε με μια κάρτα και να σου πούμε το μέλλον σου. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: Καλημέρα. Παιδιά, τι μουσικάρες είναι αυτές που παίζουμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και θέλουμε να ξυπνήσεις έτσι ευχάριστα. Να είσαι σε ένα πολύ ωραίο mood, ρε παιδί μου, για να πας στη δουλειά σου Δευτέρα που είναι.
1: Αμέ.
0: Δεν πειράζει να σκέφτεσαι ότι έχουν μείνει λίγες μέρες. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Και
1: τίποτα.
0: Μετά Σαββατοκύριακο πάλι.
1: Τίποτα.
0: Αν το σκεφτόμαστε.
1: Ένα τσιγάρο δρόμος.
0: Μα αν το σκεφτόμαστε έτσι, όλα θα πάνε καλύτερα. Ναι. Θα έχουμε και για κάτι να ανυπομονούμε.
1: Και αν σκεφτόμαστε το Σάββατο βρέχει, τέλεια.
0: Και θα έχουμε και κάτι να ανυπομονούμε, ρε παιδί
1: Αμέ.
0: Μου.
1: Ναι. Η ώρα τώρα όμως ποια είναι, Κάτια μου?
0: Ποια ώρα είναι?
1: Καλά. Να, είναι άδετε. Η αγαπημένη ώρα για...
2: Τέλεια. Και επειδή το foundation σου κάποιες μέρες απλώνεται τέλεια και κάποιες άλλες κάνει τα δικά τους την κάτια, ακούστε ένα μικρό trick που βοηθά τη βάση να δείχνει πιο smooth και πιο λία και πιο φίλτρο χωρίς φίλτρο. Η Trouble Maker λοιπόν προτείνει ένα εύκολο trick για ακόμα πιο smooth αποτέλεσμα. Ψέκασε λίγο make Space Blurring Setting Mist στο πινέλο ή στο σφουγγαράκι σου πριν εφαρμόσεις το foundation. Σε συνδυασμό με το Make Space Blurring Primer, η βάση απλώνεται πιο ομοιόμορφα και αποκτά και ένα πιο λίγο blurred φινίρισμα που βοηθά να ελαχιστοποιείται ορατά η εμφάνιση των πόρων και της υφής της επιδερμίδας. Οπότε γίνεται ένα smooth, ένα φυσικό smooth στην επιδερμίδα σου. Μη το παρακάνεις όμως με το mist στο πινέλο και φαίνεσαι βρεγμένη ή το σφουγγαράκι. Θέλουμε να είναι ελαφρώς νοπό, όχι μουσκ. Έτσι λοιπόν το foundation δουλεύεται πιο εύκολα, απλώνεται πιο ομοιόμορφα και δεν σπάει πάνω στην επιδερμίδα.
0: Πάντως, αν το θέλεις μουσκεμά, θα σου πω ότι μπορείς να κάνεις και ένα μακροβούτι στη θάλασσα, να το πάρεις και αυτό μαζί σου.
2: Όχι. Δεν το θέλει μουσκεμά. Και φυσικά, παιδιά, σε αυτό το σημείο μην ξεχνάτε ότι κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Trouble Maker. Και τι πρέπει να κάνετε γι' αυτό? Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936 646 656 το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Trouble Maker και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση, παιδιά, για να κερδίσετε ένα βαλιτσάκι ουσιαστικά με 7 προϊόντα. Τίποτα!
0: Κάντε και λίγο manifest, κάντε λίγο εκεί πέρα, δεν ξέρω τι θέλει ο καθένας.
1: Την Παρασκευή είχαμε βγάλει μια νικήτρια και στον αέρα και
2: είχε καταχάρη.
1: Καταχάρη πάρα πολύ. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις αν θα είναι τυχερή σου Παρασκευή. Μπες τώρα στην κλήρωση. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσικούλα, γιατί και η ψυχή θέλει playlist, όχι μόνο προβλήματα.

0: Πόπο, ανυπομονώ γι' αυτό. Καλημέρα λοιπόν, παιδιά. Mandra Radio 106,2. Τα κορίτσια στην πόλη είναι εδώ για να σου κρατάνε συντροφιά, αλλά και για να σε ενημερώνουν.
1: Ακριβώς. Και αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα ήταν τα Mad Video Music Awards 2026 Up to the Day. Αν το έχασες, το μουσικό αυτό event της χρονιάς έρχεται τώρα στο Mega. Επίκη καλλιτέχνες, εκρηκτικά άξι μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή τον Θέμη Γιωργαντά. Ποτέ, Τετάρτη 1 Ιουλίου σε 9 το βράδυ, μην το χάσεις αποκλειστικά στο Mega.
2: Και μπορεί και κατά τύχη να ακούσετε και τη φωνούλα μου. Μπορεί, δεν ξέρεις. Αν την ακούσεις, πες μας και τη γνώμη σου πώς σου φάνηκε, γιατί πρώτη φορά το έκανα αυτό. Τώρα όμως πάμε να συνδεθούμε με το News Bomb για τα τελευταία νέα και στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
3: Καλημέρα ξανά. Είναι η ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα έφτασε τους 1.450 με δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους και τη μάχη με τον χρόνο να συνεχίζεται. Περισσότεροι από 2.600 ξένοι διασώστες συμμετέχουν σε επιχειρήσεις. Περισσότερα από 774 κτίρια έχουν καταρρεύσει, ενώ 12.720 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις θείες τους. Μουδιασμένη παραμένει η κοινή γνώμη μετά τη δολοφονία ενός 15χρονου παιδιού από έναν επίσης ανήλικο στην Γαλιθέα. Ο καθομολογία δράστης είπε στους αστυνομικούς που πήγαν στο σπίτι του το επόμενο πρωί της δολοφονίας ότι «εγώ τον σκότωσα» και απέδωσε το θανάσιμο χτύπημα σε λάθος. Σήμερα απολογούνται οι συλληφθέντες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε χθες πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου. Μείνει καύσωνας από σήμερα και στη χώρα μας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τοπικά έως 37 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά επιρροτικά και το Ιόνιο. Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συμφώνησαν προσωρινά να σταματήσουν τις επιθέσεις και να επιτρέψουν την ελεύθερη διέλευση εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Αντιπροσωπείες των δύο χωρών θα συναντηθούν την Τρίτη στο Κατάρ. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Ετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Μάντρε. 106,2 ακούς και είμαστε κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου καθημερινά 7 με 10 σου κρατάμε συντροφιά. Όσο είσαι στο αμάξι να πας στη δουλειά σου ή αμέσως στο σπίτι και φτιάχνεις τον καφέ, είμαστε η καλύτερη παρέα για το πρωινό σου.
1: Για το πρωινό σου όμως, επίσης σου έχω τις πιο περίεργες εφευρέσεις που αποδεικνύουν ότι η ανθρωπότητα, παιδιά, μπορεί να έχει φαντασία, αλλά έχει σίγουρα και πρόβλημα.
0: Λίγο καλά, πρόβλημα σίγουρα έχει. Έχουμε πρόβλημα. Εντάξει. Ξεκάθαρα.
1: Οπότε θα σου πω. Το πρώτο.
0: Για πες.
1: Το κράνος απομόνωσης, παιδιά.
0: Είχαν φτιάξει κράνο απομόνωσης.
1: Ναι, το 1900.
2: Τώρα έχουμε τα ακουστικά. Τα metanoise cancellation.
1: Ναι. Αυτό όμως σε κράνος, σκεφτείτε το. Το 1925 έγινε αυτό σαν εφεύρεση. Το οποίο ήταν ένα τεράστιο κράνος που έκλεινε το κεφάλι σου μέσα για να μην σε ενοχλούν οι ήχοι και οι εικόνες.
2: Οριακά κλειστοφοβικό.
1: Κάτι τέτοιο χρειάζεσαι, νομίζω, κάθε φορά που συνυπάρχεις με κόσμο που δεν θέλεις.
2: Και φαντάζεσαι ένα τέτοιο. Κλειστοφοβία alert.
1: Metanoise cancellations, δεν έχεις ήχο μόνο, κατάλαβες, ναι. Ενώ εδώ δεν έχεις ούτε εικόνα, οπότε σε βοηθάει να απομονωθείς 100%.
0: Ωραία.
1: Το μηχανοκίνητο παγωτό χωνάκι.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Πάει μόνο του.
1: Γιατί σου έλεγε, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει το παγωτό, εσύ θέλεις να το γλύψεις, ωραία,
0: ναι.
1: Αλλά βαριέσαι.
0: Βαριέσαι
1: οπότε,
0: να γλύψεις
1: παγωτό. Ναι, οπότε τι κάνεις.
0: Βαριέται να γλύψεις παγωτό.
1: Αυτή τι, άκου τι κάνανε.
2: Εγώ βαριέμαι να μασίσω, ας πούμε, αντίστοιχα.
1: Κάνανε μία πατέντα για μία συσκευή που γυρνάει γύρω-γύρω μόνη της.
0: Βγάζει τη γλώσσα
1: και εσύ βγάζει. Και γυρνάει αυτό έτσι γύρω-γύρω.
2: Να χρήστε και πάλι. Σοβαρό πρόβλημα στον μη της γλώσσας μετά. Θέλει μασάζ.
0: Κουράστηκε η γλώσσα να λύσει.
2: Σίγουρα.
1: Okay. Η μάσκα που δεν σε αφήνει να φας.
0: Αυτό το
1: νομίζω ότι χρειάζομαι αυτή τη μάσκα.
0: Ναι.
1: Εγώ.
0: Και εγώ.
1: Ωραία. Αυτή λοιπόν η μάσκα είναι anti-eating.
0: Okay.
1: Δηλαδή σου απαγορεύει πραγματικά να φας, αλλά σε αφήνει να αναπνεύσεις κανονικά.
0: Ευχαριστούμε, ναι, μας.
2: Συγγνώμη, ναι. Είναι σαν φήμωτρο για σκυλιά, ας πούμε.
1: Κάπως έτσι, αλλά σε ανθρώπους.
2: Μια χαρά, δεν δαγκώνουμε κιόλας.
1: Τέλειο. Και το τελευταίο είναι το pet rock.
0: Είναι αυτό.
2: Μια σκύπα για σκυλιά.
1: Λοιπόν, ακούστε. Τώρα εδώ πέρα θα σας στείλω. Εφευρέθηκε το εξής. Θέλανε να κάνουν pet. Κατοικίδιο, δηλαδή, ναι. Πέτρες. Οπότε πουλούσανε πέτρες μέσα σε κουτί ως κατοικίδιο.
0: Τι?
1: Και πουλήσανε μάλιστα κιόλας 1,5 εκατομμύριο κομμάτια. Καταλαβες. Γιατί η πέτρα ούτε τρώει, ούτε γαυγίζει, δεν γκρινιάζει, δεν σε κρίνει.
0: Δεν τρώει.
1: Είναι απλώς, ναι, δεν τρώει. Κάθεται έτσι σιωπηλά. Για φαντάσου να φέρω εδώ πέρα πετρούλες και να είναι τα κατοικίδια μου.
0: Αχ, κατά τις ωραία κιόλας. Τα... Και πούλησε 1,5 εκατομμύριο κομμάτια. Πόσο έβγαλε λεφτά.
1: Σκέψου ότι δεν ήταν μόνο αυτός.
0: Πόσο πούλησε
1: ο οποίος ήταν jazz, ήταν και οι υπόλοιποι.
0: Ναι, καλά, σίγουρα για να αγοράσουν κατοικίδιο πέτρα.
2: Παιδιά, έχω πουλήσει και εγώ πέτρα.
0: Ζωγράφισε
2: κατοικίδιο.
1: Ζωγράφισε πάνω μια γάτα για να πάρει πέτε γάτα, καταλαβαίνεις.
2: Ξέρεις τι, εγώ αποφάσισα ότι θα το κάνω business αυτό τώρα. Οπότε, αν θέλεις να αγοράσεις από εμένα πέτρες κατοικίδια, στείλε μήνυμα στο Viber.
0: Πάλι τον κόσμο εκμεταλλεύεται.
2: 6936-646-656. Τώρα, εμείς θα πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική, αλλά δεν θα σε αφήσουμε έτσι μοναχούλη. Όχι. Γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε το quote, την φράση αυτή που θα σε συντροφεύει για όλη την ημέρα και θα σου ανοίξει και την εβδομάδα. Οπότε μην πας πουθενά, είναι τροφή για σκέψη.

0: Παφέρτο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2 και είμαστε τα κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου καθημερινά. Και είναι η αγαπημένη μου στιγμή που σου αφήνουμε με μια πάρα πολύ ωραία ευχάριστη αίσθηση, γιατί σου δίνουμε κάτι πάρα πολύ ωραίο για να συνεχίσει την ημέρα σου. Και αυτό είναι το
2: Quote of the Day.
3: Πολύ ωραία, και θα έρθω να σου πω το εξής. Μην προσπαθείς να κάνεις διάλεξη σε άνθρωπο που χρειάζεται αγκαλιά, γιατί είναι δώρον άδωρον, παιδιά, αυτό. Οι άνθρωποι που χρειάζονται αγκαλιά δεν θέλουν να ακούσουν τον μπουρουμπούρου σου και να τους πεις συμβουλές και δεν ξέρω εγώ τι. Χρειάζονται απλά μία αγκαλιά.
4: Κάποιες φορές δεν χρειάζονται λόγια, γενικά χρειάζονται πράξεις. Και αυτή η αγκαλιά ίσως να είναι πιο δυνατή από την πιο μεγάλη σου κραυγή. Οπότε όντως αγκάλιασε τους ανθρώπους που σε χρειάζονται, τους φίλους σου, όλους που σε έχουν ανάγκη και άκουσέ τους. Επίσης τώρα θα με ακούσει κάποιος άνθρωπος εμένα. Θα δώσω τα χαιρετίσματά μου στον Καπτανίκο. Καπτανίκο, να πλέετε καλά, να είστε καλά. Να... Πώς λέει αυτό, έχει.
3: Για Παναγιά.
4: Αέρα στην πρίμη σου και αέρα στα πανιά σου. Και κάπου εδώ, όπως καταλάβατε, για να το χαιρετάμε και

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Jungle, Soul το Jamaican, Bam Bam. Βέβαια ο μεγάλος χαμός έγινε όταν ξεκίνησε να παίζει το συγκεκριμένο, δηλαδή το Moving to the Sun. Πολύ μεγάλη βραδιά αυτή του, της Παρασκευής, του Σαββάτου. Δεν θυμάμαι και ποια μέρα ήταν. Νομίζω της Παρασκευής, όπου απολαύσαμε τον Hugel σε λάθος venue, θα το πω. Με κακή οργάνωση, μοναδικός όμως ο Hugel, φοβερό marketing, φοβερή βραδιά. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, ο μεγαλύτερος χαμός έγινε την ακριβώς επόμενη μέρα, γιατί στην Πλατεία Νερού, νομίζω ένα από τα πιο ωραία φεστιβάλ που θα μπορούσαμε να ζήσουμε, ήταν μία ακόμα από τις πολλές βραδιές του Release Athens 2026, οι οποίοι άνθρωποι του Release πραγματικά το έχουν πάει στο επόμενο επίπεδο. Εκεί κάποια στιγμή έγινε αυτό.
1: It's great to be back here tonight. We're going to a dream world, our world, a world of music and memories where West End girls dance dominoes with boys from New York City. Che Guevara and Debussy are easily laid behind a bicycle shed and make it so hard. In dream world, being boring is a sin. The music plays forever and the streets have no name.
0: Υπέροχη Pet Shop Boys. Καταπληκτική βραδιά, πραγματικά, από τις πολύ πολύ όμορφες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού, πάντα με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2. Εντάξει, παρασύρθηκα λίγο. Λίγο West End Girls, μου επιτρέπετε για πρωινό Δευτέρα.

Girls, οι Pet Shop Boys. Εντάξει, επιστρέφουμε στα δικά μας. Με άκρος καλοκαιρινό, ό,τι πρέπει για την θερμοκρασία, ό,τι πρέπει για την καινούρια εβδομάδα. Joe, end of beginning. Έρχεται σιγά σιγά και ο Ιούλιος. Και θα είναι υπέροχος αυτός ο Ιούλιος.

Top Under 30 και για πρώτη φορά οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν πραγματικά να τα ζουν όλα πολύ περισσότερο. Είναι Δευτέρα, το να είσαι γραφείο ενώ έξω μυρίζει Ιούλιος είναι από μόνο του εντελώς cringe. Αν το μυαλό έχει ξεμείνει στην παραλία του Σαββατοκύριακου, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Μην αφήσεις όμως τα νεύρα της Δευτέρας και τα red flags των άλλων να ρίξουν το vibe σου. Κάνε skip τη μιζέρια, πάρε παγωμένο καφέ. Βάλε τα όρια της Δευτέρας, μπε στο focus mode και πάμε να την βγάλουμε και την σημερινή ημέρα. Και να σου πω ότι μέχρι την Τετάρτη θα έχει έρθει κάτι πάρα πολύ όμορφο, γιατί έρχονται ξανά τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς. Έρχεται στο Mega, επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις και παρουσιαστή τον Θέμη Γεργαντά. Τετάρτη 1η Ιουλίου, για να μπει καλά ο μήνας, στις 9 το βράδυ αποκλειστικά στο Mega. Ακούμε Bruno Mars. I just might εδώ στο Mad Radio 100. 6,2.

0: Ζει εξαιρετικά για εσένα που μου στέλνεις φωτογραφίες από τη Φολέγανδρο και αχνοφαίνεται η θάλασσα. Τι αχνοφαίνεται, μέσα θέλω να πω. Σε μισώ. Αν θέλετε κι εσείς να σας μισήσω και είστε σε κάποια θάλασσα, σε κάποια παραλία, κάπου και θέλετε να με προκαλέσετε, δέχομαι. Δέχομαι βεβαίως. Εδώ στο στούντιο κολλημένος, τα μηνύματά σας έρχονται κατευθείαν στο Viber στο 6936-646-656. Ό,τι θέλετε, φωτογραφία, ηχητικό, τα ηχητικά τα παίξω και στον αέρα, άντε. Αλλά και βιντεάκια. Έλα, στείλτε μια βουτιά να σκάσω από τη ζήλια μου. Το WhatsApp είναι εδώ, σε νέα εποχή. Έχει το WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά. Όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες, συνολικά περισσότερα προνόμια. Για να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους. Συνδεόμαστε τώρα με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα έφτασε τους 1.450, πάνω από 46.000 αγνοούμενοι. Συνεχίζεται η μάχη των ομάδων διάσωσης. Απολογούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση δολοφονίας ενός 15χρονου παιδιού από έναν επίσης ανήλικο στην Καλλιθέα. Ο καθομολογεί ανδράστης είπε στους αστυνομικούς που πήγαν στο σπίτι του το επόμενο πρωί της δολοφονίας ότι «εγώ τον σκότωσα και απέδωσε το θανάσιμο χτύπημα σε λάθος». Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε χθες πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου. Μείνει καύσωνας από σήμερα και στη χώρα μας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τοπικά έως 37 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά, υπηρετικά και το Ιόνιο. Λήγει αύριο 3η 30 Ιουνίου η προθεσμία για την καταχώρηση των ασανσέρ στο Μητρό Ανελκυστήρων και δεν προβλέπεται να δοθεί νέα παράταση. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και δωρεάν με κωδικούς TaxisNet και αφορά όλους τους ανελκυστήρες ανεξάρτητα από τη χρήση του κτηρίου. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μία κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω. Στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο kallitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.

Το Nick's Drop Season 2 σε περιμένει, αλλά όχι για πολύ. Μέχρι 6 Ιουλίου γράψε στίχους πάνω στο beat, τράβα βίντεο, στείλ το στο mad.gr κάθετος Nick's Drop. Η Λίλα και ο Σταβέντο θα διαλέξουν αυτούς που θα μπουν στο show. Υπενθυμίζω ότι ο νικητής κερδίζει δισκογραφικό με την Mino CMI, τραγούδι και βίντεο κλιπ. Όλες οι πληροφορίες στο

0: σίδρα ή σπέτσες. Όποιο νησί και αν επιλέξεις, με τα Aero High Speed της Hellenic Seaways φτάνει στον αγαπημένο σου προορισμό σε χρόνο DTE. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Sea More App, Sea όπως η θάλασσα. Κατέβασε το τώρα, Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασες.
1: Mad Radio 106,2.
2: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για

0: Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Hosts, Κον Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live, με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος, γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο, ευρύχωρο στούντιο, χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα, κοντά στο κέντρο, με 3 συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια, γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
3: City Unity College.
2: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
3: City Unity College, με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
6: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
5: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
7: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
8: Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Η μουσική που θα θυμάσαι από αυτό το καλοκαίρι είναι εδώ. Mad Radio 106,2.

0: Δεν θέλω.
1: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
1: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάνκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
0: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
3: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio.

6,2. Έτοιμοι, πανέτοιμοι για μουσικό σαν σήμερα, όπως γίνεται κάθε πρωινό. Εδώ 10 με 1 στο Mad Radio 106,2. Βάζω μπροστά τη μηχανή του χρόνου. Και πάμε στο 1985. Δύο τεράστιοι θρύλοι της μουσικής, ο Mick Jagger και ο David Bowie, μπαίνουν μαζί στο στούντιο στο Λονδίνο. Ηχογραφούν μια εκρηκτική διασκευή του Dancing in the Street με σκοπό να μαζέψουν χρήματα για το φιλανθρωπικό Live Aid. Το κομμάτι φυσικά έγινε αμέσως παγκόσμιο hit. Άλμα στο 1999 και σε ένα πραγματικά σοκαριστικό ατύχημα, ο Michael Jackson δίνει συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου. Την ώρα που τραγουδάει το Earth Song, η γέφυρα των σκηνικών καταραίει, ο βασιλιάς της pop πέφτει από ύψος 15 μέτρων, γλιτώνοντας ως εκ θαύματος μόνο με κάποιους μόλοπες. Πάμε στο 2000, ο Eminem καταλήγει στα δικαστήρια, αλλά όχι από κάποιον ράπε. Η ίδια του η μητέρα του κάνει μήνυση ζητώντας 10 εκατομμύρια δολάρια για συκοφαντική δυσφήμιση. Ο λόγος. Στο τραγούδι My Name Is υπήρχε ένας στίχος που έλεγε ότι η μαμά μου καπνίζει περισσότερο χόρτο ακόμα και από μένα τον ίδιο.

Dangerously in Love πιάνει ταυτόχρονα το νούμερο 1 σε Αμερική αλλά και Αγγλία, καθιερώνοντας την Beyoncé ως την απόλυτη παγκόσμια superstar. Και κλείνω το σημερινό σαν σήμερα με γενέθλια. Το 1947 γεννιέται ο Eric Wixon, μουσικός των Thin Lizzy, που δυστυχώς μας αποχαιρέτησε νωρίς το 2015. Το 1948 γεννιέται ο Ian Paice, ο εμβληματικός drummer των τεράστιων Deep Purple. Το 1953 ο Colin Hay, ο frontman των Αυστραλών Men at Work. Το 1979 ο Richard Green, γνωστός και ως Abs Love από το βρετανικό boy band των Five. Και το 1978 η εκρηκτική Nicole Scherzinger, η φωνή των Pussycat Dolls. Σε αυτούς που γιορτάζουν ευχόμαστε χρόνια πολλά. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα στην μουσική, μεταξύ άλλων πολλών. Αυτά ξεχώρισα. Πάμε τώρα για Μαντόνα και Σαμπρίνα Κάπεντερ. Έρχεται Bring Your Love. Mad Radio 106,2. Πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Γιάννης Τουμπάνος μαζί σας μέχρι και τη μία.

Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα έφτασε τους 1.450, πάνω από 46.000 αγνοούμενοι. Συνεχίζεται η μάχη των ομάδων διάσωσης. Απολογούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση δολοφονίας ενός 15χρονου παιδιού από έναν επίσης ανήλικο στην Καλλιθέα. Ο καθομολογεί ανδράστης είπε στους αστυνομικούς που πήγαν στο σπίτι του το επόμενο πρωί της δολοφονίας ότι «εγώ τον σκότωσα και απέδωσε το θανάσιμο χτύπημα σε λάθος». Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε χθες πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου. Μείνει καύσωνας από σήμερα και στη χώρα μας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τοπικά έως 37 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά, ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Λήγει αύριο 3η 30 Ιουνίου η προθεσμία για την καταχώρηση των ασανσέρ στο Μητρό Ανελκυστήρων και δεν προβλέπεται να δοθεί νέα παράταση. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και δωρεάν με κωδικούς TaxisNet και αφορά όλους τους ανελκυστήρες ανεξάρτητα από τη χρήση του κτηρίου. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.

0: Abracadabra στο Mad Radio 106,2. Έχει φτάσει η ώρα να πάμε στα charts. Σαν σήμερα στην κορυφή του UK Singles Chart βρισκόταν η απόλυτη pop θεά η Kylie Minogue με το θρυλικό Spinning Around. Ένα υπέροχο track και τρία υπέροχα facts έχω εγώ για το συγκεκριμένο track. Η επιστροφή στο θρόνο, το κομμάτι έστειλε την Kylie ξανά στο νούμερο 1 της Αγγλίας μετά από 10 ολόκληρα χρόνια. Η προηγούμενη φορά που είχε βρεθεί στην κορυφή ήταν το 1990. Με αυτή την πρωτιά η Kylie έγινε μία από τις ελάχιστες καλλιτέχνηδες που κατάφεραν να έχουν νούμερο 1 single σε 3 συνεχόμενες δεκαετίες, 80s, 90s και Zeros, μπαίνοντας στο ίδιο κλειστό club με την Madonna. Η επιτυχία του τραγουδίου συνοδεύτηκε από το απόλυτο fashion statement. Το χρυστό hot pants που φορούσε η Kylie στο βίντεο κλιπ έγινε τόσο εμβληματικό που πλέον αποτελεί έκθεμα σε μουσείο τεχνών στην Αυστραλία. Για δυναμώστε τα ραδιοφωνά σας και αφαιθείτε στον ρυθμό. Ετοιμαστείτε για χορό Kylie Minogue Spinning Around.
1: Νούμερο 1 στα charts σαν σήμερα.

Hanging Around, πίσω στο καλοκαίρι του 2000, όπου ήταν νούμερο 1 στο UK Singles Charts. Θα επιστρέψουμε στα δικά μας, εδώ πάντα με το WhatsApp και τη νέα εποχή, με το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια, για να μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο με WhatsApp Under 30. Adam Port, Strive, Kind Music, τους απολαύσαμε το Σάββατο το βράδυ εδώ στο Move.

Rain Dance στο Mad Radio 106,2. Αλήθεια, είτε κανονίσεις διακοπές, είστε τίποτα κανονικοί. Στην περίπτωση που δεν, να ξέρετε ότι Κοτσόβολο σας δίνει την ευκαιρία να πάτε όπου θέλετε με όλη την παρέα, γιατί έφτασε η στιγμή που το Karaoke Madness by Κοτσόβολο φτάνει στην Αθήνα και θα τα κάνει όλα λίγο πιο δυνατά. Αυτή τη φορά η σκηνή στην

0: Την κοτσόβολο στο The Mall Athens επίπεδο 0, κάθε εμφάνιση μπαίνει στη live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Μαζί στο The Mall Athens θα είναι η Κόνη Μεταξά, Γιώργος Ντάβος, Up in the Hype. Ενώ από τις 3 μέχρι και τις 7 το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live από το σημείο με την Κατερίνα Πευτίτση και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου, μεταφέροντας όλο τον παλμό των Summer Party. Μπες στο mad.gr, δήλωσε συμμετοχή.
1: Mad Radio 106,2.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
4: City Unity College.
3: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
4: City Unity College. Με δυνατότητα φίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα pop βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Τρεις εργενίτες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάση.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Επιστροφή στην τρίτη δική μας ώρα εδώ στο Mad Radio 106,2. Έχω σε πολύ πολύ λίγο μουσικά νέα. Έχω και ταξίδι, βεβαίως έχω. Αυτήν την ώρα σας δίνω δυνατότητα να μπείτε στη λίστα των υποψηφίων νικητών, νικητριών. Στο τέλος της εκπομπής στέλνουμε κάποιον με Ελένη Ξηγουής να περάσει πολύ πολύ όμορφα φέτος το καλοκαίρι. Έρχονται οι Dua Lipa και θα σας πω για την Dua Lipa. Ροζέ, Bruno Mars, τώρα Jonas Blue, My Life.

Γρήγορο update με τις πιο δυνατές μουσικές ειδήσεις ημέρας για να έχεις κάτι να συζητήσεις στο επόμενο διάλειμμα στο γραφείο. Ξεκινάω με την Taylor Swift, η οποία φαίνεται πως ετοιμάζεται για τον απόλυτο υπεργάμο. Η τραγουδίστρια παντεύεται τον Travis Kelce αυτό το Σαββατοκυριακό στο Madison Square Garden. Οι φήμες θέλουν την θρηλυκή Stevie Nicks όχι μόνο να είναι καλεσμένη, αλλά και να τραγουδάει στη μεγάλη μέρα. Μιλάμε για το απόλυτο VIP event. Σε άλλα νέα, η Dua Lipa, που ακούμε κιόλας, παίρνει τον τίτλο του μεγαλύτερου βιβλιοφάγου της pop. Η τραγουδίστρια ανοίγει τη δική της κανονική βιβλιοθήκη, θα στεγάζεται μόνιμα στο πόρτο της Πορτογαλίας και θα φιλοξενεί βιβλία που συχνά έχουν λογοκριθεί ή απαγορευτεί. Και τέλος, το απόλυτο plot twist, ο Tom Hardy, γνωστός σκληρός του Hollywood,

υπέροχος διαγωνισμός που σας στέλνει στην Ίδρα. Δίνουμε δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε οικονομική θέση από Πειραιά για Ίδρα και επιστροφή. Στέλνεις Viber στο Mad Radio 106,2 στο 6936 46 656, ονοματεπώνυμο Ελένη Ξίουης, και μπαίνεις στην κλήρωση.

0: Plus Radio 106,2. Πάμε για UK number one στα singles αυτήν την εβδομάδα. Ο Sam Fender και η Olivia Dean όχι μόνο κατέκτησαν ξανά την κορυφή, αλλά πλέον ετοιμάζονται να περάσουν στην απόλυτη μουσική αθανασία, αφού έγιναν επίσημα το μακροβιότερο νούμερο 1 της δεκαετίας μας. Βάζουν φλόρι για ένα μυθικό ορόσημο. Το κομμάτι είναι έτοιμο να ισοφαρίσει το θρηλυκό Love is all around των Wet Wet Wets. Το θυμάστε αυτό σίγουρα. Ως το βρετανικό single με τις περισσότερες εβδομάδες στο νούμερο 1 του official singles chart όλων των εποχών. Μιλάμε για ένα ρεκόρ που κρατάει γερά εδώ και 32 ολόκληρα χρόνια από το μακρινό 1994 και τώρα βρίσκεται ένα βήμα πριν ισοπεδωθεί. Αφήνουμε λοιπόν πίσω τους ανταγωνισμούς Sam Fender και Olivia Dean. Για πάμε να δούμε, θα το κάνουν την ερχόμενη εβδομάδα. Προς το παρόν είναι νούμερο 1 και αυτήν την εβδομάδα στην Μεγάλη Βρετανία.
1: UK Singles Chart νούμερο 1.

0: Radio 106,2 να σας πω ότι η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά με ελεύθερη είσοδο για όλους και τίτλο «Η Αμερική τραγουδά Freedom 250 γιορτάζοντας τα 250 χρόνια Αμερικανικής Ανεξαρτησίας στην γενέτειρα της Δημοκρατίας. Μια συναυλία που εντάσσεται στις δράσεις της Πρεσβείας των ΗΠΑ της Αμερικής στην Ελλάδα για τον εορτασμό του Freedom 250, της ιστορικής επετείου των 250 χρόνων από την υπογραφή της διακήρυξης της Ανεξαρτησίας. Η εκδήλωση αυτή θα αναδείξει την δύναμη της μουσικής ως γέφυρα ανάμεσα στους λαούς και θα φέρει στο ελληνικό κοινό δύο δυνατές φωνές της σύγχρονης αμερικανικής country μουσικής, το δημοφιλές συγκρότημα Restless Road, αλλά και την ερμηνεύτρια και δημιουργό την Julia Cole. Αυτά τα όμορφα θα συμβούν για να μπει και καλά ο μήνας, έτσι. Πολύ πολύ ωραία. Θα μάθεις περισσότερα στο mad.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα έφτασε τους 1.450, πάνω από 46.000 αγνοούμενοι. Συνεχίζεται η μάχη των ομάδων διάσωσης. Απολογούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση δολοφονίας ενός 15χρονου παιδιού από έναν επίσης ανήλικο στην Καλλιθέα. Ο καθομολογεί ανδράστης είπε στους αστυνομικούς που πήγαν στο σπίτι του το επόμενο πρωί της δολοφονίας ότι «εγώ τον σκότωσα και απέδωσε το θανάσιμο χτύπημα σε λάθος». Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε χθες πως περισσότεροι από 300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου. Μείνει καύσωνας από σήμερα και στη χώρα μας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τοπικά έως 37 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά, ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Λήγει αύριο 3η 30 Ιουνίου η προθεσμία για την καταχώρηση των ασανσέρ στο Μητρό Ανελκυστήρων και δεν προβλέπεται να δοθεί νέα παράταση. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και δωρεάν με κωδικούς TaxisNet και αφορά όλους τους ανελκυστήρες ανεξάρτητα από τη χρήση του κτηρίου. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κον Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live, με την Κατερίνα Πευτίτση και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος, γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafon Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τοίχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafon Park, και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Another 54 Ultra Talk to You, υπέροχο άκρος καλοκαιρινό, όπως και το ταξίδι που θα κάνεις με προσφορά της Hellenic Seaways, Αιγίνα Αγκίστρι, Πόρος ή Βρεϊ Σπέτσες. Όποιο νησί και αν επιλέξεις, με το Aero High

More Application. Σι όπως η θάλασσα, έτσι. Μπορείς τώρα να το κατεβάσεις. Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμό, το ξέρεις. Σε πολύ πολύ λίγο κάνω κλήρωση και δίνω εισιτήρια δωρεάν για δύο άτομα σε οικονομική θέση από τον Πειραιά για την Ύδρα και επιστροφή. Στέλνεις μήνυμα στο Viber του Mad Radio 106,2 στο 6936 666 656. Ονοματεπώνυμο Ελένη Xways και μπαίνεις στην κλήρωση.

και κυρίως πιο κοντά σε εσάς τους under 30. Γιατί όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνετε για πρώτη φορά περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορείτε να τα ζείτε όλα πολύ περισσότερο. Η Βασιλική Γλετζάκη είναι η τυχερή που κέρδισε τα εισιτήρια από την Hellenic Seaways. Συγχαρητήρια, Βασιλική. Θα σε ενημερώσουμε με

0: δίμετρο ραδιοφωνικό κορίτσι Αντιγόνη Βιντιάδη θα είναι κοντά σας στη 1, στις 4 Faye Vocus, στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, στις 9 Γιάννης Χατζηγεωργίου.
1: Radio. Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Fashion alert, φίλοι μου, είναι το Brut Denim.
4: Και έχω ένα πολύ ωραίο πουκάμισο.
3: Γιατί είσαι Brut τύπος εσύ.
4: Αντρουά.
3: Το λες, φάση. Red flags στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Προχωρά υπερβολικά γρήγορα.
5: Κατερίνα, θα σε κάνω βασίλισσα.
3: Νούμερο 2. Δεν σέβεται τα προσωπικά σου όρια. Ίσως δείχνει δυσκολία να αναλάβει ευθύνη για τη δική του συμπεριφορά.
4: Δεν φταίει εσύ, Κατερίνα. Εγώ φταίω.
3: Αυτό μπορεί να είναι ένδειξη ελεγκτικής συμπεριφοράς. Πάρε δρόμο τρέχοντας.
5: Φεύγω, Κατερίνα, φεύγω.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
6: Mad Radio. Καλησπέρα, καλησπέρα, Mad μεσημεράκι για μία ακόμη εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Δίνουμε εισιτήρια.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί σήμερα σας στέλνω στη Λέρο. Πάτε ταξιδάρα! Λοιπόν, έχουμε φυσικά διαγωνισμό. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries και θέλω να πάρεις κινητό γιατί δίνουμε δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα από Πειραιά για Λέρο και επιστροφή. Στείλε μήνυμα στο 6936 646 656 το ονοματεπώνυμό σου, τη λέξη Blue Star και μπαίνει στην κλήρωση. Σήμερα στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσουμε το τυχερό όνομα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις που θα βρεις στο mat.gr. Γιατί κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού της είναι η Blue Star Ferries και μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα, άνετα για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο See More App. Blue Star Ferries λοιπόν σταθερά στο ταξίδι.

Πες μου το ζώδιό σου να σου πω που είναι ο άντρας σου. Λοιπόν, ζώδια, λιονταράκια μου, μπαίνετε σε μια ιδιαίτερα δημιουργική και δυναμική, θα λέγαμε, εβδομάδα. Στα επαγγελματικά δεν αποκλείεται να προκύψουν σημαντικές προτάσεις ή μια αναγνώριση που θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή σας. Είναι περίοδος που φέρνει εξέλιξη. Τοξότες μου, η εβδομάδα αυτή μοιάζει ιδιαίτερα ευνοϊκή και γεμάτη προοπτικές, νέες γνωριμίες, ενδιαφέρουσες συνεργασίες αλλά και απρόσμενες ευκαιρίες που μπορούν να αλλάξουν τη ροή των εξελίξεων. Ταυράκια μου, απολαμβάνετε την πιο σταθερή και γεωμένη εβδομάδα με έμφαση στην ασφάλεια και την πρακτικότητα. Τα οικονομικά σας φαίνεται να παρουσιάζουν βελτίωση ή να προκύπτουν λύσεις σε εκκρεμότητες. Παράλληλα, στο επαγγελματικά δημιουργείται ένα πιο σταθερό πλαίσιο, ενώ στα προσωπικά σχέσεις και δεσμοί ενισχύονται μέσα από την εμπιστοσύνη και την ηρεμία. Τζονάντο έρχεται τώρα και ακολουθεί Don't Be So Shy, γιατί μας αρέσει.

0: Don't be so shy. Και θέλω να σου πω πριν πάμε στα νέα της ημέρας ότι μία 90χρονη γυναίκα συμφώνησε τελικά να παντρευτεί τον 95χρονο σύντροφό της έπειτα από 64 ολόκληρα χρόνια μαζί, λέγοντας «Οι άντρες αλλάζουν γνώμη πολύ συχνά. Έπρεπε να βεβαιωθώ για τον Ιμπραήμ». Υπέροχη ιστορία. Πάμε τώρα γρήγορα στο newsbomb.gr και στα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα έφτασε τους 1.450, πάνω από 46.000 αγνοούμενοι. Συνεχίζεται η μάχη των ομάδων διάσωσης. Απολογούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση δολοφονίας ενός 15χρονου παιδιού από έναν επίσης ανήλικο στην Καλλιθέα. Ο καθομολογεί ανδράστης είπε στους αστυνομικούς που πήγαν στο σπίτι του το επόμενο πρωί της δολοφονίας ότι «Εγώ τον σκότωσα και απέδωσε το θανάσιμο χτύπημα σε λάθος». Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε χθες πως περισσότερα από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου. Μείνει καύσωνας από σήμερα και στη χώρα μας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τοπικά έως 37 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά, ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Λήγει αύριο 3η 30 Ιουνίου η προθεσμία για την καταχώρηση των ασανσέρ στο Μητρό Ανελκυστήρων και δεν προβλέπεται να δοθεί νέα παράταση. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και δωρεάν με κωδικούς TaxisNet και αφορά όλους τους ανελκυστήρες ανεξάρτητα από τη χρήση του κτηρίου. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
6: City Unity College.
5: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
6: City Unity College. Με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι!
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

American Girls ακούσαμε και απολαύσαμε και τώρα θέλω να σου πω, άνοιξε το κινητό σου, μπες στο ημερολόγιο. Ακολούθησε ακριβώς αυτά που σου λέω. Πήγαινε στην 1η Ιουλίου, κράτησε τη ελεύθερη όλη μέρα, όχι για καφέ, όχι για γυμναστήριο, όχι για άλλη μία υποχρέωση, αλλά για μία απόφαση που μπορεί να επηρεάσει όλα τα επόμενα χρόνια της ζωής σου. Αν τελειώνεις το σχολείο, αν είσαι γονιός, αν έχεις αποφοιτήσει από ΙΕΚ ή ΣΑΕΚ και θέλεις να συνεχίσεις τις σπουδές σου ή αν αναζητάς ακόμα μεταπτυχιακό ή μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση, τελειώσαμε. Mediterranean College Open Day. Τετάρτη 1η Ιουλίου 5 με 8 το απόγευμα. Στην Αθήνα, Πατησίων 94, Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Μάθε περισσότερα στο medcollege.edu.gr.

0: Everything you wanted, θα πω εγώ, γιατί οι συμμετοχές στο Knicks Drop Season 2 συνεχίζονται. Μην αργείς, γράψε τους στίχους σου πάνω στο beat, τράβα το βίντεο και στείλε το στο mat.gr / Knicks Drop. Pop, R&B, Hip Hop, Rap, δεν έχει σημασία το genre. Έχει σημασία ότι αυτό είναι το δικό σου. Οι καλύτεροι μπαίνουν στο show, τους επιλέγουν η Λίλα και ο Σταβέντο και ο νικητής παίρνει δισκογραφικό με τη Μίνο CMI. Δες όλα τα βήματα στο mat.gr / Knicks Drop.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου.

0: Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κον Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live, με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Φωτεινό Διάρη είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπει μέσα. Καθημερινά στο Mat TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω. Στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Παύλος Παυλίδης. Από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com/releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
9: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω
2: κάνει. Έχεις διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δε,
3: μιλάει, το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν τι γίνα πολύ, πάμε.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το. Όχι, εντάξει, μην πάτε πουθενά.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Mad μεσημεράκι, εδώ με την Αντιγόνη Βιντιάδη και έχω την αίσθηση ότι θα μείνετε συντονισμένοι γιατί δίνω φοβερό ταξίδι και σε λίγο θα σας πω και τις λεπτομέρειες. Δίνουμε ενέργεια, δίνουμε διάθεση, μοιράζω μουσική, μοιράζω δώρα, μοιράζω καλή ενέργεια. Γιατί να μην κάτσεις να τα πούμε, έλα στην παρέα μας. 6936 646 656 είναι το Viber μας και μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Mad Radio, Mad Radio 106,2.

Sexy love, και για όσους ξέρετε, that's hot. Αυτό το λέμε μόνο για το κορίτσι είδωλο. Η Paris Hilton έκλεψε τις εντυπώσεις στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με την Τουρκία, ενώ στις κερκίδες ο Brad Pitt και ο Edward Norton έζησαν με ξεχωριστό τρόπο το τελευταίο παιχνίδι των Αμερικανών στη φάση των ομίλων. Μπορεί όλα αυτά να μην ξέρω τι σημαίνουν, ξέρω όμως τι σημαίνει Brad Pitt και Edward Norton. Πάμε να ακούσουμε The Fate of Ophelia, Andrea, και Turn the Lights Off, και ερχόμαστε.

Turn the lights off, ακούσαμε. Πάμε σε κάτι όμορφο που γίνεται στο Δήμο Πειραιά. Η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8.30 το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Με τίτλο «Η Αμερική τραγουδά, Freedom 250», γιορτάζοντας 250 χρόνια Αμερικανικής ανεξαρτησίας στη γενέτειρα της Δημοκρατίας, η συναυλία εντάσσεται στις δράσεις της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα για τον εορτασμό του Freedom 250, της ιστορικής επετείου των 250 ετών από την υπογραφή της διακήρυξης της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η εκδήλωση αναδεικνύει τη δύναμη της μουσικής ως γέφυρας ανάμεσα στους λαούς. Εκεί λοιπόν θα ακούσουμε και θα ευχαριστηθούμε και θα απολαύσουμε το δημοφιλές συγκρότημα Restless Road και την ερμηνεύτρια και δημιουργό Julia Cole. Πληροφορίες εκδήλωσης είναι την Τετάρτη, όπως σου είπα, ώρα έναρξης 8.30 στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. Είσοδος ελεύθερη. New Religion έρχεται.

0: εδώ είμαστε, Love Me Not, και θέλω να σου πω ότι τώρα είναι η ώρα που τρέχουμε στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα έφτασε τους 1.450, πάνω από 46.000 αγνοούμενοι. Συνεχίζεται η μάχη των ομάδων διάσωσης. Απολογούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση δολοφονίας ενός 15χρονου παιδιού από έναν επίσης ανήλικο στην Καλλιθέα. Ο καθομολογεί ανδράστης είπε στους αστυνομικούς που πήγαν στο σπίτι του το επόμενο πρωί της δολοφονίας ότι «εγώ τον σκότωσα και απέδωσε το θανάσιμο χτύπημα σε λάθος». Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε χθες πως περισσότεροι από 1.300 θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη από την 21η Ιουνίου. Μείνει καύσωνας από σήμερα και στη χώρα μας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τοπικά έως 37 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά, Ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Λίγη αύριο, Τρίτη, 30 Ιουνίου, η προθεσμία για την καταχώρηση των ασανσέρ στο Μητρό Ανελκυστήρων και δεν προβλέπεται να δοθεί νέα παράταση. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και δωρεάν με κωδικούς τάξης NET και αφορά όλους τους ανελκυστήρες ανεξάρτητα από τη χρήση του κτηρίου. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι!
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

η επιθυμία σου γίνεται πραγματικότητα και μου ζητάς διακοπές, μου στέλνετε μηνύματα, θέλουμε να πάμε να ξεκουραστούμε, ρε παιδί μου, και εγώ και η Blue Star σε ακούσαμε. Πάμε να βγάλουμε κινητά, διότι δίνουμε δωρεάν εισιτήρια για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα από Πειραιά για Λέρο και επιστροφή. Στείλε μήνυμα στο Viber μας στο 6936 646 656, το όνομα, τεπώνυμό σου και τη λέξη Blue Star και μπες στην κλήρωση. Στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσω το τυχερό όνομα όπως κάθε μέρα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις που θα βρεις στο mat.gr. Γιατί κάθε καλοκαίρι σταθερά είναι στο ραντεβού της η Blue Star Ferries και μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Αυτό το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries και μπες στο νέο See More App για να κάνεις τις κρατήσεις σου.

0: Let Me Be. Αυτή την ηρεμία θες πριν την μεγάλη συναυλία, πριν τη μεγάλη βραδιά, πριν από κάτι που θα σε συγκλονίσει. Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, το μουσικό event της χρονιάς, έρχεται στο Mega. Επικοί καλλιτέχνες, εκρηκτικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή, τον δικό μας Θέμη Γεωργαντά. Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά θα το απολαύσετε στο Mega.
1: Mad Radio 106,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
3: City Unity College.
2: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
3: City Unity College. Με δυνατότητα φίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα.
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το χανάμι, ξέρεις τι είναι?
3: Είναι η παράδοση όπου οι Ιάπωνες κάθονται κάτω από ανθισμένες κερασιές και απλά παρατηρούν.
4: Και γιατί να πας μέχρι την Ιαπωνία?
5: Πας μέχρι τη Βέρεια και βλέπεις τις Βερικοκιές. Το ίδιο χρώμα έχουν.
2: Μπορεί στην πράξη να θέλουμε σταθερότητα, όμως υπάρχει μια περιέργεια ή και αποδοχή σε πιο ελεύθερα μοντέλα σχέσεων.
6: Σημεία και τέρατα θα πω εγώ.
5: Όπως λέει και ένας φίλος μου,
6: τώρα που η θάλασσα έγινε γιαούρτι,
5: δεν έχουμε κουτάλια.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
7: Radio. Εσείς ακούτε Mad μεσημεράκι ή είσαστε τίποτα κανονικοί? Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμη και σε αυτή την ώρα δίνω το δώρο μας. Σας πάω λέρο με την Blue Star Ferries, οπότε θέλω να είστε συντονισμένοι γιατί μπορείτε ακόμα να πάρετε μέρος και να ανακοινωθείτε στο τέλος της εκπομπής.

Εσείς έχετε κανονίσει τώρα διακοπές, δηλαδή για καλοκαίρι, για να ξέρω κι εγώ να κάνω τα κουμάντα μου. Στην περίπτωση που δεν, να ξέρετε ότι η Κοτσόβολο σας δίνει την ευκαιρία να πάτε όπου θέλετε με την παρέα σας. Γιατί έφτασε η στιγμή που το καραόκε Madness by Κοτσόβολο φτάνει στην Αθήνα για να τα κάνει όλα πιο δυνατά. Αυτή τη φορά η σκηνή στείνεται στο The Mall Athens, γιατί ο Κοτσόβολο ξέρει να γιορτάζει το καλοκαίρι όπως πρέπει. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, που παρεπιπτόντως έχω και τα γενέθλιά μου, από τις 3 μέχρι τις 7 το καραόκε Madness by Κοτσόβολο έρχεται στην Κοτσόβολο στο The Mall Athens επίπεδο 0. Κάθε εμφάνιση μπαίνει στη live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Μαζί μας στο The Mall Athens θα είναι Εικόνη Μεταξά, Γιώργος Ντάβος και η App in the Hype, ενώ από τις 3 έως τις 7 το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live από το σημείο με την Κατερίνα Πευτίτση και το Γιάννη Χατζηγεωργίου, μεταφέροντας όλο τον παλμό του Summer Party. Μπες στο mad.gr και δήλωσε τώρα συμμετοχή.

Love me like you do, ακούσαμε. Λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι ο Κοτσόβολος γιορτάζει όπως ακριβώς πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Το Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 11 το πρωί στο κατάστημα του The Mall Athens σε επίπεδο 0, με αγορά 2 προϊόντων και άνω, έχεις δώρο την αξία του σε ΦΠΑ. Σε περιμένουν επιπλέον διαγωνισμοί για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, αλλά και πολλοί ακόμη για προϊόντα τεχνολογίας, interactive activation στα πιο fun events, μουσική όλη μέρα, αλλά και live link από το Mad Radio και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στον Κοτσόβολο The Mall Athens, επίπεδο 0. Just the way you are, έρχεται.

0: Golden ακούσαμε και Golden θα είσαι άμα φορέσεις και εσύ αυτό το προϊόν της Wet n Wild που το πρώτο συνάντησα τις προάλλες και είπα δεν το δοκιμάζεις ρε παιδί μου αυτό το Mother Fluffer Cloud Blossom Bronzer και ήμουνα παιδιά Golden μέχρι το τέλος της βραδιάς. Είναι το Perfect Flash of Color ρε παιδί μου που πάει πάνω στα μαγουλάκια σου. Το απαλό matte φινίρισμα δημιουργεί ένα soft focus και blurring effect. Τα προϊόντα Wet n Wild τα βρίσκεται σε καταστήματα καλλυντικών και φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα και φυσικά στην επίσημη ιστοσελίδα www.skourascosmetics.gr. Πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου για την υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη. Ποτέ δεν τον χτύπησα, ισχυρίστηκε ο 44χρονος κατηγορούμενος. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, αναμένεται να ακολουθήσει η εισαγγελική πρόταση. Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι κατατίθεται στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση. Αυξάνεται το πρόστιμο σε 350 ευρώ για οδήγηση ηλεκτρικού πατινιού σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Τις δραματικές στιγμές που έζησε όταν το διαμέρισμά της στην Καλυθέα τυλίχθηκε στις φλόγες, περιέγραψε η 75χρονη γυναίκα που για να γλιτώσει από τη φωτιά πήδηξε από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου. Να είναι καλά τα παιδιά. Πίδα μου λέγαν, πίδα και με κράτησαν, είπε συγκινημένη. Εξετάζεται αλλαγή στο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για συμμετοχή στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, προκειμένου να μπορούν να ευνοηθούν περισσότεροι πολίτες. Πάνω από 100.000 πολίτες έχουν ήδη επισκεφθεί την πλατφόρμα του προγράμματος έως τώρα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπεις μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
3: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό Music500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακούλης. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. Προπόληση more.com.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι.
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

Baby, ακούσαμε και καλοκαιράκι όπως πρέπει, θα σου πω εγώ. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, γιατί έχουμε Summer Party Κοτσόβολο. Στο Σάββατο 4 Ιουλίου θα είμαστε εδώ στο κατάστημα Κοτσόβολο του The Mall Athens, στο επίπεδο 0, για το τελευταίο και καλύτερο Summer Party που δεν πρέπει να χάσεις. Με προσφορές, με διαγωνισμούς, με παιχνίδια, με εκπλήξεις, με δροσερά κεράσματα. Θα γίνει χαμός όπως πρέπει. Θα γίνει χαμός όπως πρέπει, γιατί δεν μπορώ και να διαβάσω ξαφνικά. Και το καλύτερο, μέχρι τις 8 το βράδυ και όσο απολαμβάνεις τα events, θα μπορείς με αγορά 2 προϊόντων και άνω να κερδίσεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Αυτό θα πει καλοκαίρι όπως πρέπει και ξέρει να γιορτάζει ο Κοτσόβολος. Το Σάββατο στο The Mall Athens.

0: Νουέβα Γιόλ και μπα. Αυτό ήταν το τραγούδι μας. Blue Star Fairies, νικητής γυαλέρο, είναι ο Ευθύμιος Χαρδαλούπας. Συγχαρητήρια! Μπράβο, καλό ταξίδι, να περάσεις υπέροχα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το μάτι με σημεράκι τελείωσε. Η Αντιγόνη Βιντιάδη είναι out και in είναι η Faye Vokou, η οποία έχει έρθει, έφαγε τα μπροκολά της, έφαγε τα ψητά της κοτόπουλα. Κανένας ποτέ δεν ζήλεψε αυτό το φαγητό και είναι έτοιμη να σας δώσει όλη την ενέργειά της. Μέχρι αύριο στη μία να σας πω ότι έρχεται ο Πέτρος Τριανταφύλου και η Κατερίνα Ψύχα κατά τις 6 και κατά τις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Φιλάκια!
1: Mad Radio 106,2. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για να...

0: 8 το βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κόνη Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mad.gr.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Mad Radio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Mad Radio 106,2.

0: Radio 106,2. Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα.
3: Καλό.
2: Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Hello, hello, Favok στο μικρόφωνο μέχρι τις 6 και σήμερα ένα διώρο φωτιά εδώ στο Mad Radio 106,2. Αχ, καλοκαιράκι, η θερμοκρασία έχει ανέβει επικίνδυνη, τα σορτσάκια επίσης έχουν κοντίνει επικίνδυνα, καθώς και τα φουστάκια, σαν αυτό που φόραγε η Αντιγόνη Βιντιάδη πιο πριν. Και σήμερα έχουμε να ακούσουμε, αλλά και να σας δώσω πολλά, πολλά, πολλά, πολλά, πολλά.
0: They say

online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 102.

Η δική σου μοίρα στις διακοπές ποια θα είναι? Πού θα πας, πώς θα πας, με ποιους θα πας, ποιος θα πληρώσει? Αν έχεις κανονίσει διακοπές, τότε στην περίπτωση που δεν ξέρεις πώς θα πληρώσεις ή δεν σου βγαίνουν τα κουκιά, ο Κοτσόβολος σου δίνει την ευκαιρία να σου χαρίσει τις διακοπές σου. Γιατί θα κάνει κλήρωση live για διακοπές καλοκαιρινές αξίας 2.000 ευρώ με μια πάρα πολύ απλή διαδικασία. Το Σάββατο 4 Ιουλίου, αυτό το Σάββατο δηλαδή, η σκηνή στείνεται στο The Mall Athens του Κοτσόβολου και περιμένει να ανέβεις εσύ ή η παρέα σου έως 4 άτομα και να δοκιμάσετε την τύχη σας στο καραόκε. Ο νικητής θα κερδίσει 2.000 ευρώ για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Μαζί μας στο The Mall Athens θα είναι η Κόνη Μεταξά, ο Γιώργος Ντάβος και η Up in the Hype, ενώ από τις 3 έως τις 7 το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει ζωντανά από το σημείο με την Κατερίνα Πεφτίτση που την ακούς κάθε πρωί, η οποία σε ξυπνάει, και τον Γιάννη Χατζηγεωργίου που τον ακούς κάθε βράδυ, ο οποίος σε βάζει για νανάκια. Έτσι θα σου μεταφέρουν όλο το παλμό του Summer Party που θα λάβει χώρα εκεί, αλλά νομίζω ότι θα είσαι κομμάτι αυτής της παρέας στο The Mall Athens το Σάββατο 4 Ιουλίου και που ξέρεις, μπορεί να κερδίσεις τις 2.000 ευρώ και τις καλοκαιρινές σου διακοπές τσιμπουίτα, τσαμπουίτα. Αμέ, πού το πας αυτό? Δεν είναι και μικρό δώρο? Είναι η τρίτη φορά που το κάνει αυτό ο Κοτσόβολος. Αυτή τη φορά στην Αθήνα. Θα μας τρελάνει!

Bring Your Love και η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα σε συνεργασία με τον Δήμο Πειραιά διοργανώνει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ. Στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Με τίτλο αυτής της βραδιάς, η Αμερική τραγουδά Freedom 250, γιορτάζοντας τα 250 χρόνια Αμερικανικής ανεξαρτησίας στη γενέτειρα της δημοκρατίας, η οποία φυσικά είναι η Ελλάδα. Η συναυλία εντάσσεται στις δράσεις της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για τον εορτασμό του Freedom 250, της ιστορικής επετείου των 250 χρόνων από την υπογραφή της διακήρυξης της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η εκδήλωση αναδεικνύει τη δύναμη της μουσικής ως γέφυρας ανάμεσα στους λαούς και φέρνει στο ελληνικό κοινό δύο δυναμικές φωνές της σύγχρονης αμερικάνικης country μουσικής, η οποία θα μπορούσαμε να πούμε είναι και η παραδοσιακή μουσική της Αμερικής, η folk. Το δημοφιλές συγκρότημα Restless Road και την ερμηνεύτρια και δημιουργό Julia Cole. Τετάρτη 1η Ιουλίου, 8.30 στο προαύλιο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, με είσοδο ελεύθερη.

0: 1η Ιουλίου θέλω να σου πω ότι στις 9 το βράδυ αποκλειστικά στο Μέγκα μπορείς να απολαύσεις ξανά την παρουσία της Ντάρα στα MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Και αν δεν ήσουν εκεί να τη δεις ζωντανά, θα τη δεις από την τηλεόραση. Και θέλω να σου πω επίσης ότι αν θες να μπεις στο Knicks Drop Season 2, δεν αρκεί να δηλώσεις συμμετοχή, πρέπει να αποδείξεις το ταλέντο σου. Γράψε στίχους πάνω στο beat που θα βρεις στο TikTok του MAD και στο mad.gr/knicksdrop, τράβηξε ένα βίντεο και στείλ το στο mad.gr/knicksdrop. Και αφού στα από όλα αυτά, πάμε να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου για την υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου Άγγελου στην Κρήτη. Ποτέ δεν τον χτύπησα, ισχυρίστηκε ο 44χρονος κατηγορούμενος. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, αναμένεται να ακολουθήσει η εισαγγελική πρόταση. Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι κατατίθεται στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση. Αυξάνεται το πρόστιμο σε 350 ευρώ για οδήγηση ηλεκτρικού πατινιού σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Τις δραματικές στιγμές που έζησε όταν το διαμέρισμά της στην Καλυθέα τυλίχθηκε στις φλόγες, περιέγραψε η 75χρονη γυναίκα που για να γλιτώσει από τη φωτιά πήδηξε από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου. Να είναι καλά τα παιδιά. Πίδα μου λέγαν, πίδα και με κράτησαν, είπε συγκινημένη. Εξετάζεται αλλαγή στο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για συμμετοχή στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, προκειμένου να μπορούν να ευνοηθούν περισσότεροι πολίτες. Πάνω από 100.000 πολίτες έχουν ήδη επισκεφθεί την πλατφόρμα του προγράμματος έως τώρα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
2: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
5: Είμαστε έτοιμοι.
6: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2. MAD Radio.
7: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

γονιέ, save your tears for another day. Γιατί τώρα αν δεν ξέρεις τι να κάνεις το παιδί σου έως 10 ετών, που έχει τελειώσει το σχολείο, που εσύ δουλεύεις, που εντάξει και μετά τη δουλειά βαριέσαι να τρέχεις αριστερά και δεξιά και να το κυνηγάς, υπάρχει λύση. Volta Fun Park, ο πιο μεγάλος εξωτερικός παιδότοπος στην Αθήνα, με φουσκωτά, τραμπολίνο, λιμουζίνες, ρόλερ, στίχους αναρρίξεις, arcades. Τα παιδιά ζουν εμπειρίες που θα μιλάνε για μέρες και οι γονείς χαλαρώνουν με νόστιμο φαγητό, καφεδάκι. Θα τα βρείτε στο Avenue αλλά και στο Athens Metro Mall με rollers, climbing wall και arcades. Το ευχαριστώ, τους το λέτε επί τόπου. Ξέρω πολύ καλά πόσο σωτήρια

0: και η παρέα μεγαλώνει εδώ νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε, αλλά έτσι είμαστε εμείς. Σήμερα επίσης είναι Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά στον Πέτρο Τριανταφύλου και στον Παύλο, αν έχετε. Και στο θείο μου τον Πέτρο. Θοδωρή, να χαίρεσαι τον μπαμπά σου. Φίλιππε, να χαίρεσαι τον μπαμπά σας. Ο θείος μου ο Πέτρος, ρε παιδιά. Θέλω να σου πω ότι Τετάρτη 1η Ιουλίου το μοναδικό Sky Tubes Van έρχεται για μια βραδιά γεμάτη beauty, μουσική και εκπλήξεις. Από τις 7 έως τις 10 το βράδυ θα μας βρει στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη μεγάλη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα. Και η βραδιά συνεχίζεται από τις 11.30 το βράδυ έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Το Sky Tubes Van σε περιμένει στην πλατεία Κανάρι στο Πασαλιμάνι για make-up touch-ups, fun challenges και μοναδικά beauty moments, ώστε να πας μετά στην έξοδό σου σον σωστό. Έλα να γνωρίσεις τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York και να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία beauty. Ανακάλυψε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara της Maybelline New York για ξεπέραστο μήκος στις βλεφαρίδες, πανεύκολη αφαίρεση με χλιαρό νερό, πολύ πολύ σημαντικό. Και ζήσε exclusive beauty activations, ανανέωσε το look σου και μπες στο απόλυτο Mad VMA vibe, yeah! Mad
1: Radio. Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρι στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτο. Και τα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Τα δοκίμασα όλα. Παιδικό πάρτι στο σπίτι. Ποτέ ξανά. Σινεμά κρατάει λίγο. Φέτος όμως κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
9: Ανατίναξε. Πίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
2: Προπόληση more.com.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind and shake it to the max. Radio.
1: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
3: Ζούγκλες στο Βιετνάμ, σαφάρι στην Τανζανία ή χαλάρωση στις παραλίες των Καναρίων νήσων.
4: Τανζανία για λίγο αργότερα, όταν μεγαλώσω.
3: Να έχεις κληρύνει και το κρέας άμα να σε φάει το λιοντάρι. Νέο beauty thread, το οποίο θα το δεις παντού φέτος στην άνοιξη. Το κόκκινο ρούζ.
4: Για πες, για πες.
3: Το κόκκινο ρούζ, αν το βάλεις σωστά, δείχνει πιο φυσικό από ό,τι νομίζεις.
4: Όχι εγώ.
3: Ταιριάζει σε όλους τους τόνους δέρματος.
4: Σαν τη χιονάτη θα γίνεται, Κατερίνα.
3: Καλώς τη χιονάτη, βρήκε πριγκιπά.
4: Εσένα για βάτραχο σε βλέπω.
3: Αλίμονος.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Και πάλι μαζί, Φεϊβόκου μέρος δεύτερο και τελευταίο για σήμερα Δευτέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Η ζέστη σήμερα έχει κάνει υπερορίες. Αν νιώθεις ότι το air conditioning σε κοιτάει με ύφος, κάνω ό,τι μπορώ. Δεν είσαι ο μόνος. Κουράγιο. Άλλωστε το μόνο που πρέπει να λιώνει αυτό το απόγευμα είναι ο πάγος στον καφέ μας.
2: Μαντ Radio 106,2.
3: Άντε και ένα παγωτό.

Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε κυκλοφόρησε αρχικά το 2022 μέσα από το album Decide, αλλά απογειώθηκε 2 χρόνια αργότερα χάρη στο TikTok που το συνόδευε με βίντεο γεμάτο νοσταλγία για πόλεις, ταξίδια και αναμνήσεις. Όχι αυτή τη βερσιόν βέβαια, την original του κομματιού, αυτή την ακούς μόνο εδώ. Μετά το τραγούδι απογειώθηκε γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία στις αρχές του 2026 όταν οι fans του Stranger Things το υιοθέτησαν μετά το φινάλι της σειράς, φτάνοντας μέχρι και στην κορυφή των βρετανικών charts. Γιατί? Ο λόγος είναι απλός. Ο Joe Keery ήταν ο Steve Harrington στη σειρά Stranger Things. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, τα ψαχτήρια fans κάνανε το θαύμα τους και χαρίσανε ξανά δυναμική ζωή σε αυτό το μουσικό διαμαντάκι. Talk to you για τη συνέχεια. Άκρος καλοκαιρινό όπως πρέπει. Ταιριάζει απόλυτα στη συνθήκη την οποία ζούμε.

Abracadabra. Ευχόμαστε να ζήσει η Βενεζουέλα το θαύμα και να σωθούν όσοι περισσότεροι άνθρωποι. Γίνεται μέσα από τα ερείπια, βλέπουμε καθημερινά μέσω των social video που διαραίουν, τα οποία πραγματικά είναι ανατριχιαστικά όσο και συγκινητικά. Όμως εδώ είμαστε μουσικό ραδιόφωνο. Βέβαια δεν είμαστε αποκομμένοι από την πραγματικότητα, αλλά η δουλειά μας είναι όλα αυτά κάπως να σε κάνουμε να ξεχνιέσαι για κάποιες ώρες, τουλάχιστον για όσο ακούς Band Radio 106,2. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα σου μιλήσω για το θαύμα της Wet n Wild, το Chameleon Chrome Liquid Eyeliner, υγρό eyeliner που προσφέρει εντυπωσιακή multi-chrome απόδοση και εξαιρετικά λαμπερές αποχρώσεις. Υγρή σύνδεση μακράς διάρκειας που παραμένει σταθερή για ώρες. Εύκολη εφαρμογή. Παιδιά, είναι βούτυρο αυτό. Βούτυρο απλώνεται τόσο εύκολα με μία κίνηση. Δηλαδή, αν είσαι κουλή όπως εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση να το χάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σου βγει η γραμμή μια χαρά. Κάθε απόχρωση χαρίζει ζωντανό χρώμα που αλλάζει με το φως, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό multi-dimensional αποτέλεσμα στα μάτια. Πραγματικά, δοκίμασέ το. Είναι εντελώς wow, εντελώς. Πού θα το βρεις εσύ αυτό το εκπληκτικό προϊόν σε τρεις μοναδικές αποχρώσεις? Φυσικά στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Κούρας Cosmetics.gr. Της Κούρας Cosmetics, η οποία φέρνει για εμάς τα προϊόντα της Wet n Wild κατά αποκλειστικότητα για πάνω από 30 χρόνια.

0: Δεν ξέρω που είναι ο άντρας σου, αλλά ξέρω πού μπορεί να τον βρεις. Το θέατρο είναι πάντα μια πολύ καλή ευκαιρία. Και ειδικά αυτή η παράσταση, στην οποία θα σε στείλω ευθύς αμέσως. Οι αγαπημένες Τρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα μόνο και παίζεται ήδη 3 χρόνια, είναι έτοιμη να κάνει το πρώτο της καλοκαιρινό tour σε όλη την Ελλάδα. Στο πρώτο του θεατρικό έργο, ο ηθοποιός και τραγουδοποιός Δημήτρης Σαμόλης βάζει στο μικροσκόπιο την Αγία Ελληνική Οικογένεια και μαζί με τον Μάριο Κακουλή, που υπογράφει τη σκηνοθεσία, δημιουργούν ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση που ταράζει τα νερά του καθοσπρεπισμού. Αν θες εσύ να ζήσεις αυτή τη μοναδική παράσταση / εμπειρία, πρέπει να τηλεφωνήσεις τώρα στο 210-66-65-669, γιατί έχω διπλή πρόσκληση, παρακαλώ, για την παράσταση της Δευτέρας 6 Ιουλίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τι ωραία μέρα και τι θεατράρα αυτή. Δευτέρα 6 Ιουλίου για την υπερπαραστασάρα Τρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη στο θέατρο του Πειραιά στο Βεάκιο. 210-66-65-669. Άλλη μια φορά θα στο πω το νούμερο, 210-66-65-669, τηλεφώνησε τώρα για να κερδίσεις τη δική σου διπλή πρόσκληση. Εμείς συνδεόμαστε με το newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Ηρακλείου για την υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Ποτέ δεν τον χτύπησα, ισχυρίστηκε ο 44χρονος κατηγορούμενος. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, αναμένεται να ακολουθήσει η εισαγγελική πρόταση. Απαγορεύεται η χρήση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι κατατίθεται στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση. Αυξάνεται το πρόστιμο σε 350 ευρώ για οδήγηση ηλεκτρικού πατινιού σε δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Τις δραματικές στιγμές που έζησε όταν το διαμέρισμά της στην Καλυθέα τυλίχθηκε στις φλόγες, περιέγραψε η 75χρονη γυναίκα που για να γλιτώσει από τη φωτιά πήδηξε από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου. Να είναι καλά τα παιδιά. Πίδα μου λέγαν, πίδα και με κράτησαν, είπε συγκινημένη. Εξετάζεται αλλαγή στο ποσοστό ιδιοκτησίας που απαιτείται για συμμετοχή στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω, προκειμένου να μπορούν να ευνοηθούν περισσότεροι πολίτες. Πάνω από 100.000 πολίτες έχουν ήδη επισκεφθεί την πλατφόρμα του προγράμματος έως τώρα. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπει μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
10: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
11: City Unity College.
10: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
11: City Unity College. Με δυνατότητα φίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
12: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
13: Το καλοκαίρι δεν μετριέται σε μέρες. Μετριέται σε στιγμές. 13 εκδηλώσεις. Δεκάδες κινηματογραφικές βραδιές. Μουσική. Θέατρο. Ιστορίες. Στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο Πάρου. Κάτω από τα αστέρια. Δίπλα στη θάλασσα. Φεστιβάλ στο πάρκο 2026. Ένα καλοκαίρι στην άκρη του Αιγαίου. Ζήσε το. parospark.com.
12: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

παλιός είναι αλλιώς. Αλλά και ο νέος, ωραίος, δεν μπορώ να πω. Μια φορά θα σου κάνει δώρο τις διακοπές σου ο Κοτσόβολος. Και αυτή είναι το Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 11 το πρωί στο κατάστημα του Demol Athens, επίπεδο 0, με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Σε περιμένουν επιπλέον διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, αλλά και πολύ ακόμη για προϊόντα τεχνολογίας που λατρεύουμε. Interactive Activations στα πιο fun events, μουσική όλη μέρα, αλλά και live link από το Mad Radio με πολλά, πολλά, πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Κοτσόβολο, στο Demol Athens, επίπεδο 0, ground floor, όχι 0. Ναι, αυτό είναι το 0, το ground floor. Αυτό το καλοκαίρι ο Κοτσόβολος γιορτάζει όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Be there!

0: Απόγευμα Δευτέρας, θέλει ψυχραιμία, ειδικά εκεί έξω. Θέλω να σου πω ότι την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά από το Mega, θα ξαναζήσουμε τη μαγεία των MAD Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Και θέλω να σου πω επίσης ότι ήρθε η ώρα να σε αποχαιρετήσω, να δώσω τη σκυτάλη στο Band Drive, τον Πέτρο Τριανταφύλου που γιορτάζει σήμερα. Θα του ξαναευχηθώ χρόνια πολλά. Και στην Κατερίνα Ψύχα, η οποία είναι εδώ πανικόβλητη, προσπαθεί να ετοιμάσει την εκπομπή ακόμα, γιατί προσθέτονται πράγματα, βγαίνουν, μπαίνουν αναφορές, το ένα, το άλλο. Καταλαβαίνετε, αυτά είναι τα εσωτερικά που έχουμε εμείς εδώ στα ραδιόφωνα. Δόξα τω Θεώ που υπάρχουν και αυτά και πληρωνόμαστε ακόμα. Επίσης από τις 4 μέχρι αυτή την ώρα, στον αέρα του Mad Radio 106,2 ήταν η Faye Voku, μαζί θα είμαστε πάλι αύριο. Θα σου πω ότι και σήμερα για νανάκια θα σε βάλει ο Γιάννης Χατζηγεωργίου με τον καλύτερο μουσικό και όχι μόνο τρόπο. Μέχρι αύριο που θα είμαστε μαζί, πολλά πολλά smooth smooth. Bye! Α, Mad Drive είπα ότι ακολουθεί, έτσι, το είπα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε από κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο SkyTubes on Tour. Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου.

0: βράδυ. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κον Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Και για πες, ωραίος ο καφές.
2: Τι να πω, αυτό δεν είναι καφές. Μιλάμε για exotic Honduras καφέ από τα Everest. 100% αράμπικα από τις πλαγιές της Ονδούρας.
1: Δηλαδή,
2: ισορροπημένος, με ένταση, οξύτητα, πλούσιο σώμα. Και αυτή η επίγευση που μένει, αχ, άλλο πράγμα.
3: Όπως και αν το πεις, τον καφέ σου ξέρεις πού θα το πεις. Στα Everest. Γιατί τα premium και αρωματικά χαρμάνια, αλλά και η μοναδική ποιότητα, κάνουν τον κάθε καφέ μοναδικό. Όπως και ο τρόπος που τον ζητάς. Σε ένα κατάστημα Everest.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Το Tecno Yoga Summer Festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ. 10, 11 και 12 Ιουλίου στην Κίμη, στο Plattenhof. Τρεις μέρες γεμάτες ενέργεια, φύση και μουσική. Yoga sessions, DJ sets, πεζοπορίες και μοναδικές εμπειρίες που

0: αλλαγή με κομμάτι του. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις.
3: Μία φορά που βγήκαμε έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, ψυχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
2: Ωραία.
3: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Ψυχαίνομαι και τους Λέων.
2: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
4: Ο Ιησούς Χριστός νικά και όλα τα κακά σκορπά.
5: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του, μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι. Του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
3: Κατάφερες να βγεις όμως.
5: Σώα.
3: Σώα ή σώα.
5: Σώα με σώα.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου. Και χρόνια πολλά, Πέτρο.
0: Και την Κατερίνα Ψύχα. Στην πρώτη μέρα της εβδομάδας, καλή εβδομάδα σε όλους και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Και σήμερα είμαστε εδώ μαζί σου ανάμεσα στο εκεί που είσαι και στο εκεί που θέλεις να πας.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια και την περισσότερη μουσική. Μείνε για να ακούσεις το διαγωνισμό Trade of the J και να κερδίσεις πλούσια δώρα.
0: Σήμερα hot news από το χώρο του entertainment και τη showbiz, από τη διευθύντρια του mat.gr Νατάσα Σίδερο Καστρίτου, αλλά και tips για την εκπαίδευση σκύλων από την εθελοντική ομάδα Straight to Stay.
1: Εδώ θα μάθεις ποιοι μυρίζουν καλύτερα.
0: Η μυρωδιά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, Κατερίνα. Και τώρα το καλοκαίρι με τη ζέστη θέλει μεγάλη προσοχή.
1: Εγώ σου φέρνω κάτι πιο βαθύ και αρχαίγωνο, Πέτρο, και αποκαλύπτει πάρα πολλά.
0: Αρχαίγωνο, ε. Αρχαίγωνο, τρομάζω που τα ακούω. Τρομάζω. Let's
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Αυτό είναι το Mar Drive. 11 λεπτά μετά τις 6. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, για τα μηνύματα. Και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Στον Πέτρο και τον Παύλο. Και σε μένα. Αυτό είναι το Mar Drive της Δευτέρας. Στο ξεκίνημα μιας ολοκένουργιας εβδομάδας. Είμαστε και σήμερα εδώ. Κατερίνα, τι έκανες το Σαββατοκύριακο?
1: Πήγα αυθημερών στη Θεσσαλονίκη και γύρισα. Δεν το συνιστώ.
0: Αυθημερών?
1: Ναι, έφυγα Σάββατο πρωί 6 ώρα και γύρισα Σάββατο βράδυ 9 ώρα.
0: Δεν κάνετε τίποτα στη Θεσσαλονίκη, ούτε να πάρετε μια βόλτα, να δείτε λίγο παραλία?
1: Έπρεπε να πάμε σε ένα
0: ραντεβού
1: και πήγαμε για ένα φαγητό με αυτούς που ήμασταν σε αυτό το ραντεβού. Αυτό.
0: Α, πήγατε. Στην παραλία ή είδατε θάλασσα?
1: Όχι στην παραλία, στην Άνω Πόλη πήγαμε, στο κάστρο. Είναι πολύ ωραία.
0: Είναι ωραία και η Άνω Πόλη, μάλιστα. Γιάννη, εσύ τι έκανες στο Σαββατοκύριακο?
2: Χρόνια πολλά! Happy
0: name day! Thank you!
2: Εγώ έκανα τα πάντα όλα. Πήγα παντού.
0: Για
2: όπου
0: πες.
2: Υπήρχε event και δεν υπήρχε, πήγα. Το καλύτερο event θα σας πω, παιδιά, του Σαββατοκυριακού.
0: Γιάννης Τουμπάνος.
2: By far. Pet Shop Boys. Release Athens 2026. Και δεν θα σας πω για τους Pet Shop Boys, θα σας πω για το φεστιβάλ αυτό. Ναι. Αυτό το φεστιβάλ που έβλεπα παντού, Mad Radio 106,2 και χαιρόμουν εγώ σαν το.
0: Ωραίο.
2: Αυτό το φεστιβάλ πραγματικά είναι πάνω από ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
0: Ναι, ισχύει.
2: Καταπληκτικό, περάσαμε φανταστικά.
0: Έχει εξελιχθεί σε πολύ δυνατόνα.
2: Καταπληκτικό ήχος. Πουθενά ουρές, πουθενά να ταλαιπωρηθούμε. Ήταν όλο μια VIP εμπειρία.
1: Oh.
0: Magic. Magic.
2: Πάρα
0: magic.
2: Πολύ ωραία. Κοίταξε. Και η Pet Shop Boys, εντάξει. Ναι. Καταπληκτική.
0: Με αυτά τα παλιά ονόματα έχεις έναν κίνδυνο μόνο. Ή και μια πολύ μεγάλη χαρά, τέλος πάντων. Είναι, αν εκείνη την ημέρα είναι σε καλή μέρα, θα είναι φανταστική συναυλία. Αν δεν είναι σε καλή μέρα, δεν θα είναι καθόλου ωραία συναυλία. Οπότε είδατε μια πολύ ωραία συναυλία.
2: Ήταν
0: το έχω μάθει και από άλλους.
2: Ήταν σε πολύ καλή μέρα.
1: Ήταν και περιραίουσα, σου λέει. Πολύ καλή.
0: Εντάξει, αλλά όταν ο καλλιτέχνης δεν μπορεί.
1: Ναι, άμα δεν μπορεί. Άμα δεν μπορεί, τι να σου κάνει. Ναι. Σωστό.
0: Σωστό και αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τι άλλο κάνατε?
3: West End girls dance dominoes with boys from New York City. Che Guevara and Debussy are easily led behind a bicycle shed and make it so hard. In Dream World, being boring is a sin. The music plays forever and the streets have no name.
0: Wow, magico.
1: Ζήλυψε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, μας έδωσες εικόνες, Γιάννη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού αύριο στις 10 το πρωί. Εδώ, ναι, Mad Radio 106. Thank you, man. Thank you. And thank you. Κατερίνα.
1: 29 Ιουνίου είναι σήμερα η γιορτή του Πέτρου, αλλά και σαν σήμερα, το 1874, δημοσιεύεται στην εφημερίδα Κερί το άρθρο του Χαριλάου Τρικούπη. Τις πτέει, μα το συνδύασα με σένα το τις πτέει, δεν το βρήκα τυχαίο. Ο Πέτρος πτέει για όλα, αυτό είναι γνωστό. Στο οποίο καταγγέλλεται η πολιτική αστάθεια και ειδικά ο ρόλος του βασιλιά Γεωργίου Α στο σχηματισμό κυβερνήσεων.
0: Δεν ξέρω, αυτά ήταν τη εποχή σου. Εγώ έμαθα πολύ αργότερα ότι το άρθρο που δημοσιεύτηκε μάλιστα ήταν ανυπόγραφο και προκάλεσε τεράστια αναταραχή στην πολιτική ζωή της εποχής.
1: Το τις πτέει θεωρείται ορόσημο για τον ελληνικό κοινοβουλευτισμό, καθώς άνοιξε το δρόμο για την καθιέρωση της αρχής της δεδηλωμένης και τη σταθεροποίηση του πολιτικού συστήματος λίγα χρόνια αργότερα. Εμείς ξέρουμε ότι πτέει ο Πέτρος.
0: Εννοείται, ποιος άλλος μπορεί να φταίει. Ποιος? Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Κατερίνα?
1: Σήμερα γιορτάζει το στούντιο. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο δικό μας Πέτρο, αλλά και στον Πέτρο γενικότερα και τον Παύλο, την Πετρούλα και την Παυλίνα.
0: Ω, ναι. Ποιοι έχουν γενέθλια σήμερα μαζί με σένα που μας ακούς σήμερα?
1: Ο Αμερικάνος τραγουδοποιός και παραγωγός DJ Shadow γίνεται σήμερα 54 ετών και ο δικός μας Νίνο 45 ετών.
0: Happy birthday, happy birthday and happy birthday. Σήμερα Κατερίνα γιορτάζει ένα πολύ όμορφο κορίτσι. Ένα κορίτσι που κάνει τεράστια επιτυχία, η Nicole Scherzinger.

0: Ευχαριστώ πολύ πολύ αγάπη από όλους, σε όλους. Ευχαριστώ πολύ πολύ για τις ευχές, τα μηνύματά σας σήμερα. Magic, thank you guys, thank you girls. Και σήμερα εδώ, Δευτέρα, στο Mad Drive, στο ξεκίνημα μιας ολοκένουργιας εβδομάδας. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα.
1: Πάμε τώρα σε ένα πραγματικά περίεργο επιστημονικό fact, το οποίο συνδέει την πολιτική με τη μυρωδιά σώματος, Πέτρο.
0: Κοίταξε, είναι πολύ διάσημο το scent marketing, το marketing της μυρωδιάς. Θυμίσου τη μυρωδιά των popcorn που σου θυμίζει αυτόματα σινεμά, ή όπως μυρίζουν κάποια μαγαζιά, ή όπως μυρίζουν οι σακούλες από κάποια μαγαζιά. Αλλά μπορεί το σώμα σου να ξέρει τι να ψηφίσει.
1: Έρευνες στην πολιτική ψυχολογία και την βιοσυμπεριφορά δείχνουν ότι οι άνθρωποι τείνουν σε ασυνείδητο επίπεδο να προτιμούν τη φυσική μυρωδιά ατόμων που έχουν παρόμοιες πολιτικές ή ιδεολογικές απόψεις με τους ίδιους. Με απλά λόγια, χωρίς να το καταλαβαίνεις, το σώμα σου μπορεί να αντιδρά πιο θετικά σε ανθρώπους που σου μοιάζουν σε αξίες και τρόπο σκέψης.
0: Μην τα λέμε όμως αυτά. Ξέρεις, γιατί μπορεί να μπαίνουν ιδέες σε κάποιον, έρχονται και εκλογές και θα αρχίζουμε να μυριζόμαστε. Μπας και πάρουν κανένα ψήφο.
1: Καλά, τρακίση, μην το κάνεις εικόνα. Δεν γίνεται ακριβώς έτσι. Απλά καμία φορά η χημεία ξεκινάει πριν καν υποθεί η πρώτη λέξη.
0: Ναι, αλλά μην τα λέμε τώρα. Ποτέ δεν ξέρεις. Μισό λεπτό. Δεν κάνεις και τώρα.
1: Όχι, εγώ.
2: Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, 30 λεπτά μετά τις 6, απόγευμα Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εβδομάδα στο Θωμά που είναι στο Χαλάνδρι αυτή την ώρα, πολύ κίνηση μας λέει. Η Νίκη είναι στον Πειραιά, η Έλλη είναι στο Λέον Φάλιρο, η Αναστασία μας ακούει όπως πάντα από την Ρόδο. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας, ευχαριστώ και την Τατιάνα για τις ευχές και τον Νίκο και τον Κώστα και όλους όσους στείλατε μήνυμα σήμερα αυτή την ώρα στην εκπομπή.
1: Και να ξέρετε ότι αυτήν την Τετάρτη 1η Ιουλίου το SkyTubes Van της Maybelline New York θα βγει στους δρόμους μαζί με εσάς. Πρώτη στάση από τις 7 ως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα παρακαλώ. Oh. Και μετά με από τις 11.30 ως τις 2 σε περιμένει στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι.
0: Make-up, touch-ups, fun challenges και η νέα SkyTubes Tubing Mascara. Έλα να ζήσεις την απόλυτη beauty εμπειρία.
1: Αν πάλι δεν είσαι σε mood ή σε φάση να ζήσεις αυτήν την εμπειρία, σου φέρνουμε μια πάρα πολύ άλλη, ωραία και μεγάλη, γιατί στο Mega έρχεται το μεγαλύτερο μουσικό event της χρονιάς. Τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ.
0: Από την άνεση του καναπέ σου, επικοί καλλιτέχνες, μοναδικές συνεργασίες, εκρηκτικά acts, καταπληκτικές βραβεύσεις, ένα vibe απίθανο.
1: Με παρουσιαστή το Θέμη Γιωργαντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ αποκλειστικά στο Mega.
0: Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Αυτό δεν το χάνεις με τίποτα. Έρχεται αυτή την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Mega.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τέλος στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα και είδη σούπερ μάρκετ, καθώς λήγει αύριο 30 Ιουνίου. Κυβέρνηση και παράγοντες της αγοράς συμφώνησαν πως οι τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων θα παραμείνουν σταθερές το επόμενο δίμηνο, ενώ από το Σεπτέμβριο θα μπει σε εφαρμογή η κοινωνική συμφωνία για δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα, όπως εξήγηλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση στην πόλη Σάντε της Κάτω Σαξονίας στη Βόρεια Γερμανία. Συνελήφθη ένας ύποπτος, άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα. Καταπέλτης ήταν η εισαγγελέα στην αγόρευσή της στη δίκη στην υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου, που κακοποιήθηκε από τη μητέρα του και τον σύντροφό της στην Κρήτη. Ο μοναδικός που δεν έχει καμία υπεράσπιση εδώ μέσα είναι αυτός που λείπει, ο μικρός Άγγελος, είπε χαρακτηριστικά. Μετά από 106 ώρες που ήταν παγιδευμένος στα συντρίμμια κτηρίου στη Βενεζουέλα, διασώθηκε ένας 29χρονος άνδρας σε μια επιχείρηση διάσωσης που διέρκησε 43 ώρες. Περισσότεροι από 1.450 οι νεκροί και πάνω από 45.000 οι αγνοούμενοι. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: αποκλειστικά στο Mega.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
11: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
12: Είμαστε έτοιμοι!
13: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2. MAD
14: Radio. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 180 κάτι μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Δευτέρα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, και σήμερα βλέπουμε και ακούμε τα δικά σου μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Μαρίλια, η Μαρίλια είναι στη Μεσογείον και αυτήν την ώρα μέχρι ή και από την Αγία Παρασκευή έχει κινησούλα. Μαρίλια, κουράκια. Ο Μάνος πηγαίνει γυμναστήριο, μπράβο Μάνο. Ο Νικόλας, ο Μάνθος, η Τατιάνα μετά το γραφείο, μετά τη δουλειά είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team. Εσένα που σε πετυχαίνουμε. Σε πετυχαίνουμε, θα σου πω εγώ, στη φάση που έχουμε σούπερ διαγωνισμό για σένα.
1: Trend of the day by Billie Eilish and your turn to Eau de Parfum.
0: Το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Turn 2, επιστρέφει και ξεκινάμε την εβδομάδα με Restart Energy.
2: Το trend της Δευτέρας είναι το Clean Your Mind, Not Only Your Space. Μην προσπαθείς να τα κάνεις όλα μαζί σήμερα. Βάλε τάξη στη σκέψη σου, ξεκίνα από ένα πράγμα τη φορά και άσε το άγχος στην άκρη. Γιατί όταν το μυαλό σου είναι καθαρό, όλα φαίνονται πιο εύκολα. Επειδή it's your turn να πατήσεις reset.
0: Και το trend για κάθε μέρα είναι το νέο άρωμα της Billie Eilish. Your Turn 2. Αποκλειστικά στα Hondo Center και στο hondocenter.gr.
2: Με έντονη προσωπικότητα που κινείται ανάμεσα στη ζεστασιά και την αντίθεση, με νότες από Mento Berry, Vanilla Orchid και Ξύλο Κέδρου, έχει αυτό το addictive και bold vibe που ξεχωρίζει από την πρώτη κιόλα στιγμή.
0: Είσαι έτοιμος, έτοιμη να στείλεις μήνυμα για να μπεις στην κλήρωση? Κάθε Παρασκευή σε αυτήν την εκπομπή, στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, ένας ή μία κερδίζει ένα υπέροχο άρωμα, το καινούριο άρωμα της Billie Eilish, Your Turn 2, Eau de Parfum 50 mg. Στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber 6936646656, γράφεις όνομα τεπώνυμο και Your Turn 2, να στείλεις μήνυμα στο Viber τώρα.
3: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Blessings, blessings to all of you. Ευχαριστώ για τις ευχές, τα μηνύματά σας και στο Viber του Mad Radio αυτήν την ώρα, αλλά και στο κινητό. Χαμός. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας, αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και όπως πάντα, όπως κάθε Δευτέρα, τώρα κοντά μας το Straight to Stay. Η εθελοντική ομάδα εκπαιδευτών, ο Δημήτρης, η Τζο, η Άννα, ο Γιάννης, με στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση των σκυλών αλλά και των κηδεμόνων, που είναι πιο σημαντικό θα λέω εγώ, έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην εκπαίδευση, την υιοθεσία των αδέσποτων σκύλων στην Ελλάδα.
1: Μέσα από το νέο κανάλι Dogs Welfare Training Channel στο YouTube, για πρώτη φορά στη χώρα βλέπετε σκύλους καταφυγίων να εκπαιδεύονται από τους έμπειρους εκπαιδευτές με σκοπό την υιοθεσία τους. Σήμερα είναι μαζί μας η Τζο. Καλησπέρα, Τζο.
0: Καλησπέρα, Τζο.
2: Καλησπέρα, Κατερίνα μου. Καλησπέρα, Πέτρο.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Επίσης, επίσης.
0: Η ερώτηση είναι, μαθαίνετε η βόλτα χωρίς τράβηγμα?
2: Οχο, τι ωραία ερώτηση.
0: Διευκρινίζω λοιπόν από το σκύλο.
2: Εννοείται. Καλό. Πολλοί λοιπόν άνθρωποι, Πέτρο μου και Κατερίνα μου, πιστεύουν ότι ένα σκύλος που τραβάει στη βόλτα είναι πεισματάρης ή ότι χρειάζεται περισσότερη αυστηρότητα. Άλλοι κιόλας πολλές το βλέπουν και σαν διαγωνισμό δύναμης, ξέρεις, μεταξύ του ανθρώπου και του ζώου. Όσο λοιπόν περισσότερο τραβάμε τον σκύλο προς τα πίσω θέλουμε να τον κρατήσουμε, τόσο περισσότερο συχνά αυτός αντιδρά τραβώντας. Ο σκύλος λοιπόν πρέπει να μάθει ότι όταν περπατά δίπλα μας ήρεμα, η βόλτα συνεχίζεται ευχάριστα και ανταμείβεται, είτε με λιποδιά, είτε με πένους, με χάδια. Ακόμα και η ίδια η εξερεύνηση του περιβάλλοντος είναι μια επιβράβευση για τον σκύλο. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι εμείς να τους δείξουμε με σαφήνεια τι θέλουμε από τους σκύλους και να επιβραβεύσουμε τη σωστή συμπεριφορά. Με λίγα λόγια, ναι, μαθαίνετε, αρκεί να υπάρχει υπομονή, συνέπεια, σωστή καθοδήγηση από τον κηδεμόνα και το κατάλληλο κίνητρο για το σκύλο. Θετική εκπαίδευση και μόνο και κατανόηση στις ανάγκες του σκύλου. Το αποτέλεσμα θα είναι μια εκπληκτική βόλτα, μια πολύ όμορφη συνεργασία και ο σκύλος θα μαθαίνει να εμπιστεύεται και να επικοινωνεί με τον άνθρωπο.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Έμαθα ότι απόψε το βράδυ θα κάνετε το τελευταίο live για την σεζόν στο YouTube, ισχύει?
2: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Σήμερα 9.30 ώρα στο κανάλι μας. Είναι το τελευταίο μας live, θα είμαστε παρέα όλοι μαζί για το καλοκαίρι εννοείται, να ξεκουραστούμε, να φορτώσουμε τις μπαταρίες και με την καινούργια σεζόν θα είμαστε πάλι online που λένε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Και θα σας περιμένουμε με πολύ αγάπη και χαρά.
0: Η Τζο από το Straight to Stay, απόψε το βράδυ στο κανάλι του στο YouTube, αλλά και κάθε Δευτέρα εδώ στο Mad Drive. Τζο, ευχαριστούμε, καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Mad Radio 106,2.
4: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην Πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε από κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο SkyTubes on Tour.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό MUSIC500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fun. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
8: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
9: City Unity College.
8: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
9: City Unity College. Με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
10: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω. Στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία. Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
15: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
16: ναι,
15: αυτό.
16: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ τυχερή ένα άνθρωπο που έχω αυτό το παιδί.
15: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε.
16: Ένα χρόνο και κάτι.
14: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
15: Συμπληρώσω τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο.
16: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
14: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
17: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
18: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
19: Είμαστε έτοιμοι!
20: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
21: Στηρίζ

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρού. Το ήξερα, γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
3: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλει να ξέρει. Οπότε
2: χωρία.
3: Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε. Στρούμφα.
3: Εγώ είμαι ο γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι η στρουμφίτα.
3: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλινη βρυσίδα.
3: Εσύ μισό απέσια
2: στρουμφάκια.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio

0: Ένα λεπτό μετά τις 7, αυτό είναι το Mad Drive της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους και αν εσύ κόλλησες την κίνηση, έχουμε για σένα τη λύση.
1: Εδώ θα μάθεις μια παγκόσμια διάκριση για τη χώρα μας με άρωμα καλοκαιριού.
0: Σε λίγο μαζί μας στη διευθύντρια του mad.gr, Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου, με όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το χώρο του entertainment και της showbiz. Εδώ και η Ελέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜ και ΙΑΣΙΣ, με θέματα κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας.
1: Εδώ και για το Trend of the Day by Billie Eilish, Your Ten Two, που σου φέρνει δώρα μέχρι τις 9, πάμε μαζί. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Και σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδας, μην εδώ, μείνε μαζί μας, και σήμερα έχουμε την καλύτερη μουσική στην πόλη και την ενέργεια που χρειάζεσαι για να πας μέχρι αργά, πολύ αργά το βράδυ.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 100.

Just Might. Αυτός είναι ο Bruno Mars, 11 μετά τις 7 εδώ στο Mad Drive της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Και στο ξεκίνημα της εβδομάδας η κίνηση στη μεγάλη πόλη είναι εδώ, σε όλους τους κεντρικούς δρόμους.

0: όπου κι αν είστε αυτή την ώρα, πάρτε μας μαζί σας. Έχουμε την καλύτερη μουσική στην πόλη και όχι μόνο. Πού σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα?
1: Διάκριση για τη χώρα μας σου φέρνω τώρα, φίλε μου και φίλε μου, και ακού και εσύ, Πέτρο.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις ποια ελληνική παραλία μπήκε στις 100 καλύτερες του κόσμου για το 2026?
0: Δύσκολη απάντηση. Στη Ρόδο, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στην Κρήτη, στη Χαλκιδική.
1: Όχι. Η Αγία Άννα στην Άξο. Mm. Και μάλιστα, όχι απλώς μπήκε στη λίστα, κατέκτησε την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη Corona Beach 100.
0: Μάλιστα, εμένα μου αρέσει η πλάκα στην Άξο. Πρώτη στον κόσμο, ε.
1: Κι όμως, ναι, ξεχώρισε ανάμεσα σε παραλίες όπως Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία και πολλούς ακόμα κορυφαίους προορισμούς.
0: Και τι ήταν αυτό που την έκανε να ξεχωρίσει?
1: Η αυθεντικότητα, η φυσική ομορφιά, τα γαλαζοπράσινα νερά, η χρυσή άμμος, αλλά και η σύνδεση με την τοπική κουλτούρα και την φύση.
0: Συμφωνώ σε όλα αυτά που είπες. Δηλαδή, η Νάξος δεν κερδίζει μόνο για τις παραλίες της, ε.
1: Ακριβώς. Η πορτάρα, η κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, η γαστρονομία και ο αυθεντικός χαρακτήρας του νησιού έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο.
0: Και πάλι συμφωνώ. Όπου και να πας στην Ελλάδα, Κατερίνα, οι παραλίες της είναι μαγικές. Όπου και αν περιοριστείς, από άκρη σε άκρη, από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο, από την άκρη της δυτικής Κρήτης μέχρι και την Αλεξανδρούπολη, και ό,τι υπάρχει ανάμεσα σε αυτήν την υπέροχη χώρα είναι μαγικό. Σε παραλία μιλάω.
1: Let's drive.
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα και όσες. Χρόνια πολλά στον Πεύλτρο, τον Παύλο, την Παυλίνα, την Πετρούλα. Υπάρχει Πετρούλα, υπάρχει, ναι.
1: Υπάρχει.
0: Στη Γερμανία βγάζουν Πετρούλες.
1: Έχω ξεπέτρα.
0: Ρε Σιλιάνη, τι δείχνεις,
1: η Πέτρα.
0: Πέτρα. Πέτρα. Και Πέτρα.
1: Το Πέτρα είναι πολύ σύνηθες γερμανικό όνομα.
0: Ναι, ναι. Στη Γερμανία έχει πολλές πετρούλες και πέτρες.
1: Έχουν πετριές αυτοί πολύ, οπότε.
0: Έχουν και αυτοί μια πετρία, όπως και εγώ, λογικά. Και σήμερα. Γιατί γελάς, Γιάννη.
2: Ρε παιδιά, συγγνώμη, την πετρούλα πάλι για τον καιρό την ξεχνάτε.
0: Δεν ξέρω, ήμουν πολύ μικρός τότε, εγώ δεν θυμάμαι.
1: Αποδιηγήσεις μεγαλύτερα.
0: Δεν ξέρω, αποδιηγήσεις και εγώ το έχω δει. Και βίντεο στο YouTube που μου τα έδειξες εσύ προχθές.
2: Αυτή που μόλις τελείωσε.
0: Τελείωσε.
1: Μόλις τελείωσε.
0: Και η αλήθεια είναι ότι τελείωσε. Ήτανε για λίγο και τελείωσε. Έτσι σημαίνει πάντα σε αυτά τα. Καταλαβαίνετε. Και σήμερα εσύ μπορεί να μας ακούς δυνατά στο mad.gr, στο site του Mad Radio, και μας βλέπεις πόσο ωραίοι είμαστε. Και μας ακούς αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που λέμε για σένα. Και τώρα θέλω να σου πω ότι έχω διαγωνισμό για σένα στο Instagram, στο προσωπικό μου. Μπαίνεις Peter on the top, Peter on the top. Κάνεις αυτό που λέει εκεί το post και κερδίζεις δύο εισιτήρια για μια καταπληκτική super dance συναυλία που έρχεται την Παρασκευή.
1: Και φίλε μου και φίλοι μου, έχω να σε ρωτήσω εγώ τώρα σε ένα κάτι. Έχεις κανονίσει τις διακοπές σου ή ακόμα στη φάση θα δούμε, γιατί έχεις αργήσει και γιατί ο Κοτσόβολος σου δίνει τώρα την τέλεια αφορμή να τις κερδίσεις και μάλιστα πολύ ευχάριστα τραγουδώντας. Το Karaoke Madness by Κοτσόβολος φτάνει στην Αθήνα και στείνει το πιο δυνατό summer party στο The Mall Athens.
0: Τι ωραίο. Σάββατο 4 Ιουλίου είναι αυτό. Από τις 3 μέχρι τις 7 το απόγευμα στο κατάστημα Κοτσόβολος στο The Mall Athens, επίπεδο 0. Η σκηνή ανοίγει για όλους όσους θέλουν να ζήσουν το απόλυτο karaoke experience. Μόνοι με την παρέα τους, έως και 4 άτομα. Και το καλύτερο, κάθε εμφάνιση μπαίνει απευθείας στη live κλήρωση για καλοκαιρινές διακοπές αξίας
1: 2.000 ευρώ. Τρομερό, τρομερό, τρομερές διακοπές. Μαζί στο πιο hot σημείο του καλοκαιριού θα είναι η Κόνη Μεταξά, ο Γιώργος Ντάβος και Up in the Hype. Ενώ από τις 3 έως τις 7 το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει ζωντανά από το σημείο με τη δικιά μας Κατερίνα Πευτίτση και τον δικό μας Γιάννη Κατζηγεωργίου, μεταφέροντας όλο τον παλμό του πάρτι σε πραγματικό χρόνο. Μπες στο mad.gr, δήλωση συμμετοχή και έλα να το ζήσεις δυνατά.
0: Και επειδή είναι πάρτι, θα είμαστε και εμείς εκεί αυτό το Σάββατο στο Κοτσόβολο. Σε περιμένουμε.
3: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Mick Jagger. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7.30 και στους τίτλους ειδήσεων, θέλω να σου πω ότι το Σαββατοκύριακο που πέρασε, τα BET Awards 2026 στο Los Angeles μονοπόλησαν κατερίνα το ενδιαφέρον στον κόσμο της μουσικής. Cardi B, Kendrick Lamar, Doechii, Ray, Kehlani. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Οι Thames έκλεψαν τις εντυπώσεις και άλλοι πολλοί, πολύ διάσημοι stars ήταν εκεί. Ενώ τα social media γέμισαν με εμφανίσεις, βραβεύσεις, backstage στιγμές, onstage στιγμές. Η τελετή θεωρείται ήδη μία από τις πιο δυνατές των τελευταίων πολλών ετών. Η πιο συγκινητική στιγμή ήταν όταν η Lauryn Hill των Fugees τιμήθηκε με το πρώτο ever Living Legend Icon Recognition. Έπεσε πολύ κλάμα εκεί.
1: Ε, βέβαια, κοίταξε να δεις και στο κλάμα, ξέρεις τι χρειάζεται, Πέτρο.
0: Τι?
1: Μια καλή μάσκαρα. Μια μάσκαρα που δεν βγαίνει. Και θα σου πω εγώ τι θα κάνεις την Τετάρτη 1η Ιουλίου, διότι το Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει. Στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας και αργότερα στην Πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι, δοκιμάζεις τη νέα Sky Tube Tubing Μάσκαρα με διάρκεια σου 24 ώρες, χωρίς να μου τζουρώνει, όσο και να κλαίσω, όσο και να συγκινήσει.
0: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Beauty Activations θα βρεις εκεί, Glam Moments και η απόλυτα Mad VMA ατμόσφαιρα. Δεν το χάνεις με τίποτα αυτό.
1: Και πάλι δεν είσαι τύπος που θέλεις να βγεις έτσι στους δρόμους και να δοκιμάσεις αυτήν την εξαιρετική
0: μπορεί
1: μάσκαρα.
0: Αλλά είσαι να πάει και να κάνει και τα δύο.
1: Θα δυσκολευτεί γιατί είναι πολύ κοντά στην ώρα του αυτά τα πράγματα.
0: Να το δει από το κινητό.
1: Α, ναι.
0: Είδες.
1: Είσαι εκεί. Έχεις βάλει τη μάσκαρα γιατί θα συγκινηθείς σίγουρα βλέποντας το μεγαλύτερο μουσικό event της χρονιάς. Τα Mad Video Music Awards 2026 που έρχονται στο Mega.
0: Μαγική βραδιά, την είδαμε ζωντανά εμείς και οι πολύ πολύ τυχεροί που ήταν στο ασφιχτικά γεμάτο Taek Vodo. Ένα sold out event αυτή την Τετάρτη 1η Ιουλίου στην οθόνη σου. Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΟΗ. Μην το χάσουμε τίποτα, έρχεται στο Mega Τετάρτη βράδυ. Σε λίγο εδώ μαζί μας η διευθύντρια του mad.gr με όλες τις εξελίξεις entertainment και showbiz. Τώρα, τίτλοι ειδήσεων.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τέλος στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα και είδη σούπερ μάρκετ, καθώς λήγει αύριο 30 Ιουνίου. Κυβέρνηση και παράγοντες της αγοράς συμφώνησαν πως οι τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων θα παραμείνουν σταθερές το επόμενο δίμηνο, ενώ από το Σεπτέμβριο θα μπει σε εφαρμογή η κοινωνική συμφωνία για δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα, όπως εξήγηλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση στην πόλη Σάντε της Κάτω Σαξονίας στη Βόρεια Γερμανία. Συνελήφθη ένας ύποπτος, άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα. Καταπέλτης ήταν η εισαγγελέα στην αγόρευσή της στη δίκη στην υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου, που κακοποιήθηκε από τη μητέρα του και τον σύντροφό της στην Κρήτη. Ο μοναδικός που δεν έχει καμία υπεράσπιση εδώ μέσα είναι αυτός που λείπει, ο μικρός Άγγελος, είπε χαρακτηριστικά. Μετά από 106 ώρες που ήταν παγιδευμένος στα συντρίμμια κτηρίου στη Βενεζουέλα, διασώθηκε ένας 29χρονος άνδρας σε μια επιχείρηση διάσωσης που διέρκησε 43 ώρες. Περισσότεροι από 1.450 οι νεκροί και πάνω από 45.000 οι αγνοούμενοι. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπει μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Σάκη, θέλω να γίνει το όνειρό μου πραγματικότητα.
4: City Unity College.
3: Θέλω να σπουδάσω τώρα.
4: City Unity College. Με δυνατότητα φοίτησης και στα ελληνικά. City Unity College και η καριέρα σου αρχίζει. Μπες τώρα στο www.cityu.gr.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του Mad και του Mad Radio 106,2.

0: στις 7 απόγευμα Δευτέρα στο ξεκίνημα μιας ολοκένουργιας εβδομάδας που μας φέρνει έναν ολοκένουργιο μήνα την Τετάρτη, τον δεύτερο μήνα του καλοκαιριού 2026 που απλώνεται μπροστά μας. Χρόνια πολλά στον Πέτρο και τον Παύλο, στην Παυλίνα και την Πετρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Thank you guys. Thank you. Και τώρα μαζί μας, όπως κάθε Δευτέρα στο ξεκίνημα της εβδομάδας, η διευθύντρια του MAD.gr, Νατάσα Σίδηρο Καστρίτου, έχει όλες τις ειδήσεις, όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το χώρο του entertainment και της showbiz. Την Νατάσα την ακούς κάθε Σάββατο αλλά και Κυριακή το πρωί εδώ στο MAD Radio 106,2.
1: Νατάσα, πες μας όλα όσα θέλουμε και πρέπει να ξέρουμε. Πες μας τα όλα.
0: Καλησπέρα, Νατάσα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Κατερινάκη. Χρόνια πολλά, Πέτρο. Να σε χαιρόμαστε.
0: Thank you.
2: Τα Beta Awards μπαίνω κατευθείαν στο ψητό εγώ. Τα Beta Awards 2026 πραγματοποιήθηκαν στο Λος Άντζελες, τιμώντας τη μαύρη αριστεία στη μουσική, την ψυχαγωγία, τον αθλητισμό αλλά και τον πολιτισμό. Η Cardi B ξεχώρισε με τις περισσότερες, θα έλεγε κανείς, υποψηφιότητες της βραδιάς, ενώ η Kendrick Lamar και το Jakarta ακολούθησαν με 5 υποψηφιότητες ο καθένας. Να πούμε εδώ ότι η διοργάνωση εισήγαγε επίσης 2 νέες κατηγορίες βραβείων, τα Fashion Vanguard Award και Pulse Award, με την Diana Taylor και τον Draskin να αναδεικνύονται νικητές αντίστοιχα. Και πάμε τώρα σε μία συναυλία του Bad Bunny, που είχαμε έτσι μία πρόσμενη εμφάνιση των Gorillaz στο Λονδίνο, χαρακτηρίζοντας έτσι το κοινό αυτή την εμφάνιση μία από τις πιο πολύ συζητημένες μουσικές στιγμές της χρονιάς. Μαζί ερμήνευσαν τα Clint Eastwood και Tormenta, με τους χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στο συναυλιακό χώρο να τους αποθεώνουν. Η συνεργασία τους βασίζεται στη συμμετοχή του Bad Bunny στο τραγούδι Tormenta από το άλμπουμ των Gorillaz Cracker Island. Και να πούμε εδώ ότι η κοινή τους εμφάνιση έγινε αμέσως viral στα social media, μπορείτε να το δείτε και στο mat.gr, με πολλούς fans να τη χαρακτηρίζουν ως μια ιστορική συνάντηση δύο διαφορετικών μουσικών κόσμων και δεν έχουν καθόλου άδικο. Και πάμε τώρα στο δικό μας Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος, παιδιά, σημείωσε μια, θα έλεγα, ιστορική διάκριση με το νέο του άλμπουμ Καμπάνες, το οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση στο Worldwide iTunes Chart στην Αμερική. Με αυτή λοιπόν την επιτυχία, ο Κωνσταντίνος έγινε ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που φτάνει στην κορυφή του παγκόσμιου iTunes Chart, και παράλληλα το άλμπουμ και το ομώνυμο τραγούδι βρέθηκαν στο νούμερο 1 του ελληνικού iTunes Chart. Οι Καμπάνες αποτελεί φυσικά ένα μουσικό αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου. Δεν υπάρχει νησί, δεν υπάρχει μαγαζί, δεν υπάρχει γάμος, κανείς που να μην ακούει δυνατά τις Καμπάνες και να χορεύει ασταμάτητα. Και όχι άδικα βέβαια, γιατί συνδυάζει σύγχρονες ερμηνείες παραδοσιακών νησιωτικών τραγουδιών με το σήμερα, παιδιά, και ο Κωνσταντίνος ξέρει πολύ καλά να το κάνει.
0: Νατάσα Σιδηροκαστρίτου, η διευθύντρια του MAD.gr. Ευχαριστούμε, Νατάσα. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα την ίδια ώρα εδώ στο MAD Drive.
3: MAD Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: σένα εδώ. Και έρχεται τώρα. Χρήστο, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Κουμπάρε, thank you. Έρχεται τώρα ένα υπέροχο δώρο για σένα από την Billie Eilish.
1: Trend of the day by Billie Eilish and your 10-2 Eau de Parfum.
0: Πριν από αυτό, έχουμε το Trend of the day. Επιστρέφει. Ξεκινάμε αυτήν την εβδομάδα με Restart Energy.
2: Το thread της Δευτέρας είναι το Clear Your Mind, Not Only Your Space. Μην προσπαθείς να τα κάνεις όλα μαζί σήμερα. Βάλε τάξη στη σκέψη σου. Ξεκινά από ένα πράγμα τη φορά και άσε το άγχος στην άκρη, γιατί όταν το μυαλό σου είναι καθαρό, όλα φαίνονται πιο εύκολα. Επειδή it's your turn να πατήσεις reset.
0: Κάνε ένα Clear Your Mind και ακούμα Drive.
2: Μπράβο.
0: Έτσι, για να clear your mind. Και το trend της ημέρας κάθε μέρα είναι το νέο άρωμα της Billie Eilish. Your turn to. Αποκλειστικά θα το βρεις στα Honda Center και στο hondacenter.gr.
2: Με έντονη προσωπικότητα που κινείται ανάμεσα στη ζεστασιά και την αντίθεση, με νότες από πιμέντο, μπέρι, βανιλιά, όρκιτ και ξύλο κέδρου, έχει αυτό το addictive και bold vibe που ξεχωρίζει από την πρώτη στιγμή.
0: Είσαι έτοιμος, έτοιμη να στείλεις μήνυμα? Εμείς κάθε Παρασκευή εδώ στο Mad Drive κάνουμε κλήρωση. Ένας τυχερός, μία τυχερή κερδίζει ένα Billie Eilish Your Turn 2 Eau de Parfum 50 mg. Στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber 6936 646 656, 6936 646 656. Γράφεις το όνομα, τεπώνυμό σου και Your Turn. Τι, να στείλεις μήνυμα τώρα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Το μοναδικό Skytubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην Πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα Skytubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε από κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Skytubes on Tour.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

0: Κοτσόβολη. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens. Επίπεδο 0. Host, Κον Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
5: Τα δοκίμασα όλα. Τελικό πάρτι στο σπίτι, ποτέ ξανά. Σινεμά, κρατάει λίγο. Φέτος όμως, κάνω τη σωστή επιλογή. Πάρτι στο Voltafone Park. Τα παιδιά, μικρά και μεγάλα, διαλέγουν rollers, τείχο αναρρίχησης, παιδότοπο, face painting, mascot και άλλα πολλά. Και η διασκέδαση δεν τελειώνει ποτέ. Το καλύτερο, οι party organizers αναλαμβάνουν τα πάντα. Στολισμό, προσκλήσεις, φαγητό, όλα. Το μόνο που μου μένει είναι τι θα φορέσω. Voltafone Park και το πάρτι γίνεται αξέχαστο.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mod.com και στο 211-1365.
6: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το poll trend του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
2: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
2: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
3: Ψέματα. Όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιότ θα πατάγανε. Φτώχεια και χαρά.
2: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ναι, μωρέ, δεν λέει.
2: Πώς να είναι άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: 2 μετά τις 8 στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή εβδομάδα. Και σήμερα και αυτή την ώρα μην εδώ, μην είναι μαζί μας, έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Μην εδώ για να μάθεις πού και πότε θα απολαύσεις μια βραδιά γεμάτη country μουσική.
0: Σε λίγο μαζί μας η Ηλέκτρα Σπύρου, supervisor και εκπρόσωπος της AMK ESIS, με θέματα και προτάσεις κοινωνικού περιεχομένου που απαιτούν την προσοχή μας.
1: Εδώ και για μια γρήγορη, δροσερή, ελαφριά και χωρίς καθόλου μαγείρεμα συνταγή.
0: Μάθε πού και πότε θα παρακολουθείς τηλεοπτικά το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς, τα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ.
1: Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του MAD Radio 6936-646-656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
0: Μη φοβάστε, δεν δαγκώνει.
1: Δαγκώνω.
0: Και σήμερα εδώ μέχρι τις 9, αυτό είναι το MAD.

Η Taylor Swift έκανε ένα surprise, μια surprise εμφάνιση στο farewell concert του Alan Jackson. Αυτός είναι ένας τεράστιος θρύλος της country μουσικής και εδώ στο τελευταίο του live. Όμως το κοινό χωρίστηκε στα δύο, ανάμεσα σε χειροκρότημα και γιουχάρισμα. Η Taylor Swift άφησε ένα βίντεο, έφτιαξε ένα βίντεο για αυτό το μοναδικό live, το τελευταίο live του μεγάλου καλλιτέχνη και έγινε χαμός από κάτω. Η Britney Spears θαύμασε τους γιους της να κάνουν το ντεμπούτο τους στην πασαρέλα. Ένα από τα πιο viral θέματα του Σαββατοκύριακου που πέρασε δεν ήταν μουσικό αλλά οικογενειακό. Οι γιοι της Britney πραγματοποίησαν το πρώτο τους fashion

0: Fashion Runway στο Paris Fashion Week και τα διεθνή media και τα social μιλούν ήδη για μια νέα γενιά, για τη νέα γενιά της οικογένειας Spears.
1: Είναι αυτά η βασιλεία, συνεχίζεται.
0: Έτσι είναι.
1: Και η Taylor δεν κάθεται λίγο να κοιτάξει το γάμο, την Παρασκευή δεν παντρεύεται.
0: Έτσι λένε όλα. Άδειες, αυτά τα είπαμε. Αυτά ότι όλα είναι τρεις του μήνες.
1: Ασχολήσουμε τα δικά σου και στους άλλους τώρα.
0: Έπρεπε να αφήσει, γι' αυτό και άφησε βίντεο, δεν πήγε εκεί.
1: Α, έστειλε ένα βίντεο.
0: Βιντεάκι.
1: Να, ναι. Μάλιστα. Αλλά όλα τα προλαβαίνει, αλήθεια είναι. Πέσει γιούχα.
0: Ναι, τι να κάνω. Έτσι λένε. Έτσι παθαίνω.
1: Πάντως να σου πω κάτι, το καλό εδώ σε εμάς, τα δικά μας, είναι ότι τώρα που καλοκαιριάζει, γίνονται συνέχεια πράγματα.
0: Χαμός.
1: Γίνεται, βγαίνεις τα απογεύματα, τα βράδια, και εγώ τώρα θα σε μεταφέρω σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά που έχει και ελεύθερη είσοδο, παρακαλώ, την οποία διοργανώνει η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα και ο Δήμος Πειραιά την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά.
0: Η συναυλία με τίτλο «Η Αμερική τραγουδά Freedom 250» πραγματοποιείται στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία και φέρνει στην Ελλάδα δύο δυνατές παρουσίες της σύγχρονης country μουσικής.
1: Στη σκηνή θα ανέβουν οι Restless Road, το δημοφιλές τρίο που ξεχωρίζει για τις χαρακτηριστικές φωνητικές αρμονίες και τις sold out εμφανίσεις τόσο σε Ηνωμένες Πολιτείες όσο και σε Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Μαζί τους θα είναι η Κατερίνα και η Julia Cole, η τραγουδίστρια και δημιουργός από το Texas, γνωστή για την δυναμική σκηνική παρουσία της και τα τραγούδια με τα μηνύματα αυτοπεποίθησης και ενδυνάμωσης.
1: Η είσοδος, επαναλαμβάνω, ότι είναι ελεύθερη για το κοινό. Ραντεβού λοιπόν την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 8.30 το απόγευμα στο προάβριο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για μια βραδιά γεμάτη αμερικανική country μουσική.
0: Μην το χάσεις.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: στο Madrid 106,2 και σήμερα εδώ μαζί σου μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας.
1: Και επειδή είναι αλήθεια ότι αυτό το καλοκαίρι έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά, θα σου πω ότι και ο Κοτσόβολος γιορτάζει όπως πρέπει. Και εσύ είσαι καλεσμένος το Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 11 το πρωί στο κατάστημα Κοτσόβολος στο Demol Athens, επίπεδο 0, σε περιμένει το μεγάλο summer party.
0: Και άμα είμαι καλεσμένος, θα είμαι και εγώ εκεί. Με αγορά 2 προϊόντων και πάνω, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ενώ μπαίνεις και σε διαγωνισμούς για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, αλλά και για μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Interactive Activations, μουσική όλη μέρα, live link από το Mad Radio και πολλές πολλές ακόμη εκπλήξεις σε περιμένουν.
1: Τα λέμε λοιπόν το Σάββατο 4 Ιουλίου στο Summer Party του Κοτσόβολου στο Demol Athens, επίπεδο 0. Εμείς θα είμαστε.
0: Ω ναι, θα είμαστε εκεί. Τώρα, Δευτέρα, όπως κάθε Δευτέρα, μαζί μας η Ηλέκτρα Σπύρου, Supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜΚΕΙΑΣΙΣ.
1: Η ΑΜΚΕΙΑΣΙΣ περισσότερα από 20 χρόνια προσφέρει θεραπευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ευάλωτα άτομα. Με ένα μεγάλο ρυθμό δομών διάγνωσης και αντιμετώπισης ψυχικών διαταραχών, παρέχει στέγη, σύντηση και εκπαίδευση σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη και στηρίζει τις γυναίκες με δομές και πολλές δράσεις και προγράμματα.
0: Ηλέκτρα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Πώς είμαστε?
2: Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Τέλεια, τέλεια. Με αφορμή το πρόγραμμα Motherhood and Meaning, πόσο πραγματικά, πόσο σημαντικό είναι για μια μητέρα να βρίσκει χώρο και χρόνο να φροντίζει τον εαυτό της?
2: Νομίζω ότι είναι όντως από τους πιο σημαντικούς ρόλους και είναι και μια περίοδος, επειδή έτσι ολοκληρώνονται πολλές φορές σχολικές βαθμίδες, πλησιάζει και το καλοκαίρι και μπαίνουμε σε μια διαφορετική διάθεση είτε και ενασχόληση με τους ρόλους μας, με τον εαυτό μας, με το πώς μπορούμε έτσι να γνωρίσουμε καλύτερα κάποια κομμάτια. Έτσι, σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε και αυτή η ομάδα Motherhood and Meaning, Μητρότητα και Καθημερινή Ενδυνάμωση, με σκοπό να μπορούμε να οι μαμάδες να ανταλλάσσουμε λίγο έτσι εμπειρίες, σκέψεις, προβληματισμούς μέσα από και από όταν έχουμε και παιδιά κοινής ηλικίας, είναι πιο εύκολο να ανταλλάξουμε τέτοιες σκέψεις και να πάμε σε να ανοίξουμε τις καινούργιες πόρτες, καινούργιους τρόπους αντιμετώπισης είτε για τον εαυτό μας είτε και προς τα παιδιά μας.
0: Πού συμβαίνει αυτό και πώς μπορούν να συμμετέχουν οι μανούλες?
2: Γίνεται κάθε Τρίτη 5 με 7 το απόγευμα στο IASIS Art Centro, Πατησίων 84 και Δερυγνή 12. Είναι πολύ κοντά και στο σταθμό Βικτόρια. Πραγματοποιείται αυτή η ομάδα κάθε Τρίτη. Το καλό είναι ότι κάθε ομάδα ολοκληρώνεται και από μόνη της, οπότε και άτομα που μπορεί να μην μπορούν αύριο να έρθουν την επόμενη Τρίτη και να παρακολουθήσουν τη θεματική που θα αναπτυχθεί κάθε φορά διαφορετική και μέσα από την ομάδα δημιουργείται η πορεία της ομάδας. Οπότε μπορείτε να μπείτε στο ESF Centro στο Facebook, στην ομάδα, στην ανακοίνωση που αφορά το Motherhood and Meaning, να δηλώσετε συμμετοχή ή να πάρουν στο 210-8655-039 και να τους ενημερώσουμε εμείς πώς μπορούν να παρακολουθήσουν την ομάδα.
0: Ηλέκτρα Σπύρου, Supervisor και εκπρόσωπος της ΑΜΚΕΙΑΣΙΣ. Ηλέκτρα, ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα. Thank you. Καλή εβδομάδα.
2: Με πολύ χαρά.
1: Yeah.
2: Καλό βράδυ. Let's
3: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: You are. Λίγο πριν φτάσουμε στις 8.30 και στους τίτλους ειδήσεων και σήμερα μας ακούς δυνατά στο mad.gr, στο site του Mad Radio, και μας ακούς και μας βλέπεις και μας διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα. Καλοκαίρι των μεγάλων συναυλιών συνεχίζεται, η εβδομάδα μέχρι τις 3 Ιουλίου είναι γεμάτη μεγάλα live στην Ευρώπη αλλά και την Ελλάδα, φεστιβάλ, open air, συναυλίες και διεθνή άξιμα δοντούν την κορύφωση της καλοκαιρινής μουσικής περίοδου που θα γίνει αυτόν τον μήνα, με την Αθήνα να παραμένει ένας από τους πιο δυνατούς συναυλιακούς προορισμούς. Μύκονος και Πάρος, εκεί χτυπάει η καρδιά της dance μουσικής και τα δύο νησιά έχουν ξεκινήσει δυνατά εμφανίσεις κορυφαίων ονομάτων σε beach bars και open air venues. Συγκεντρώνουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο και δίνουν τον παλμό του ελληνικού καλοκαιριού που, όπως πάντα, το σύνθημα είναι ένα, τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.
1: Τα ίδια και εδώ, Πέτρο μου, και η πιο beauty βραδιά της πόλης έχει όνομα και έχει και ημερομηνία και είναι 1η Ιουλίου. Το Sky Tubes Van της Maybelline New York είναι εδώ, από το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας μέχρι το Πασαλιμάνι.
0: Δοκίμασε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara που αφαιρείται μόνο με χλιαρό νερό με ένα πέρασμα. Exclusive Beauty Activations, Festival Glow και πολλές εκπλήξεις. Ραντεβού εκεί.
1: Και αφού θα βάλεις αυτήν την ωραιότατη τη μάσκαρα, μπορείς να καθίσεις και να δεις το μεγαλύτερο μουσικό event της χρονιάς, έμορφη και γκλάμουρου, στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ, έρχονται στο Mega.
0: Μοναδικές συνεργασίες, επικοί καλλιτέχνες, καταπληκτικές βραβεύσεις.
1: Με παρουσιαστή το Θέμη Γιωργαντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ αποκλειστικά στο Mega.
0: Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Τώρα τίτλοι ειδήσεων.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τέλος στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε τρόφιμα και είδη σούπερ μάρκετ, καθώς λήγει αύριο 30 Ιουνίου. Κυβέρνηση και παράγοντες της αγοράς συμφώνησαν πως οι τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων θα παραμείνουν σταθερές το επόμενο δίμηνο, ενώ από το Σεπτέμβριο θα μπει σε εφαρμογή η κοινωνική συμφωνία για δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα, όπως εξήγηλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν έπειτα από ένοπλη επίθεση στην πόλη Σάντε της Κάτω Σαξονίας στη Βόρεια Γερμανία. Συνελήφθη ένας ύποπτος, άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα. Καταπέλτης ήταν η εισαγγελέα στην αγόρευσή της στη δίκη στην υπόθεση θανάτου του τρίχρονου Άγγελου, που κακοποιήθηκε από τη μητέρα του και τον σύντροφό της στην Κρήτη. Ο μοναδικός που δεν έχει καμία υπεράσπιση εδώ μέσα είναι αυτός που λείπει, ο μικρός Άγγελος, είπε χαρακτηριστικά. Μετά από 106 ώρες που ήταν παγιδευμένος στα συντρίμμια κτηρίου στη Βενεζουέλα, διασώθηκε ένας 29χρονος άνδρας σε μια επιχείρηση διάσωσης που διέρκησε 43 ώρες. Περισσότεροι από 1.450 οι νεκροί και πάνω από 45.000 οι αγνοούμενοι. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Το μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ την από κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

0: αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιώργαντά και το After Dark.
2: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
3: ναι,
2: αυτό.
3: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
2: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
3: Ένα χρόνο και κάτι.
1: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
2: Συμπληρώσω τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο.
3: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
1: After Dark με τον Θέμη Γιωργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: I'm up all night to get lucky. Δεν ξέρεις, Κατερίνα, είναι και η γιορτή μου.
1: Ναι. Αν όχι σήμερα, πότε? Τώρα, βρε παιδιά, εντάξει, αντικειμενικά.
0: Δευτέρα μας στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους και χρόνια πολλά σε όλες όσες γιορτάζουν σήμερα και όλους. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, στον Παυλίνα, στην Πετρούλα, στον Παύλο. Χρόνια πολλά. Ο καιρός αύριο στη μεγάλη πόλη Έθριος, Κατερίνα, 38 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο Χριστός και η Παναγία, δηλαδή, ναι. Αλήθεια.
0: Χριστός, Παναγία και το air condition στο αυτοκίνητο, ναι, full. Ναι. Στην Πάτρα αύριο μερικός νεφελώδης, λέει ο καιρός, 37 βαθμοί Κελσίου και εκεί. Ψηλά η θερμοκρασία. Αύριο στη Ρόδο, Έθριος, 34 βαθμοί Κελσίου το μεσημέρι.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτές τις τρεις μέρες που κι εγώ θα είμαι στους δρόμους όλη μέρα θα είναι τρεις μέρες με καύσωνα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Δεν το λένε καύσωνα,
1: δεν το
0: αλλά
1: λένε,
0: θα έχει υψηλή θερμοκρασία.
1: Εντάξει,
0: όταν οι άλλοι καίγονται με 49,5.
1: Σωστά, από σεβασμό. Έχεις δίκιο.
0: Εντάξει, τι να πούμε τώρα, δούμε 38.
1: Καλά, είναι μια χαρά, δροσούλα.
0: Έχουμε.
1: Πάντως εντάξει, εσύ φίλη μου, άμα θέλεις να είσαι παντός καιρού, που πρέπει να είσαι παντός καιρού, πρέπει να με ακούσεις πάρα πολύ καλά. Διότι αν ζεις για το beauty, αυτό είναι για σένα. Η Wet n Wild, η πρώτη μας beauty αγάπη και ο πιο έμπιστος beauty expert εδώ και 40 χρόνια, είναι πάντα δίπλα μας γιατί η ομορφιά δεν πρέπει να αγχώνει, να αποκλεί, να σημαίνει. Διάλεξε ποιότητα ή τιμή. Με τη Wet n Wild έχεις όλα, καθημερινά go-to προϊόντα, ευκαιρία να παίζεις με τα trends και πρόσβαση στην καινοτομία, πάντα σε τιμές που σέβονται σένα. Πάντα επίκαιρη, πάντα trend, πάντα Wet n Wild.
0: Η Wet n Wild εκπροσωπείται στην Ελλάδα κατά αποκλειστικότητα από την εταιρεία Skouras Cosmetics, η οποία προμηθεύει ολόκληρη την ελληνική αγορά. Θα βρείτε τα προϊόντα Wet n Wild στα καταστήματα καλλυντικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα skourascosmetics.gr.
1: Σήμερα θα σου μιλήσω για το Mega Inky Lip Color που πραγματικά με έχει ξετρελάνει, Πέτρο. Υγρό lip cream μακράς διάρκειας με έντονο χρώμα προσφέρει matte φινίρισμα, πλήρη κάλυψη, αντοχή στο νερό και διαρκεί έως 6 ώρες. Πλούσια σύνθεση που προσφέρει άψογο λίο και matte αποτέλεσμα με ένα μόνο φσίτ. Διαθέσιμο σε υδρείς αποχρώσεις.
0: Αυτό θέλω. Το Inky Lip Color.
1: Θα στο πάρω.
0: Εντάξει. Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα.

0: Και σήμερα ήταν spectacular. Θα πρέπει να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για τις ευχές, για τα μηνύματα. Όλη μέρα σήμερα έγινε χαμός. Thank you guys. Thank you, thank you, thank you. Και χρόνια πολλά σε όσους, σε όλους και όλες που γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη γιορτή, Πέτρο και Παύλου Κατερίνα.
1: Μεγάλη γιορτή. Μεγαλύτερη για το στούντιό μας.
0: Τόσο μικρό, δεν είναι μεγάλη γιορτή.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Μόνο
1: τώρα
0: είναι.
1: Ωραία, για όλη την Παλίνη σου 85... λέω. Για όλη την πόλη. Για όλη την δροσιά.
0: 85 τετραγωνικά στούντιο είναι μικρό για αυτή τη γιορτή.
1: Άι, μ' αρέ. Είναι και αυτά που λες όμως. Ωραία,
0: Παλίνη. Μόνο την Παλίνη.
1: Πού θέλεις, Ήμπιζα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, λέω σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό αυτό. Ρε παιδί μου. Για όλη την Ευρώπη.
1: Για όλη την Ευρώπη. Για όλη την Ευρώπη.
0: Τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον όλη η Ευρώπη σου αξίζει, Πέτρο μου, ευχαριστώ, και πρέπει να στη δώσουμε. Και πριν κλείσουμε, επειδή το καλοκαίρι θα έρθει η δροσιά. Α, θες να μου πει.
0: Ναι, ναι, για τα αγόρια τη παρέα. Ναι.
1: Εγώ τα αγόρια δεν του δίνω μεγάλη σημασία και κακώ.
0: Ντροπή σου,
1: ντροπή.
0: Σε παρακαλώ, παρότι. Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονό του πλανήτη περνάει σήμερα στην πιο συναρπαστική του φάση. FIFA World Cup 2026. Από σήμερα ξεκινούν, Κατερίνα, τα knockout με πολύ δυνατές αναμετρήσεις. Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη και Ολλανδία, Μαρόκο. Χαμός. Είναι τώρα, μπαίνει πολύ δυνατά. Επίσης, τη τάξη μας το παιχνίδι ξεκινάει από σήμερα το Wimbledon.
1: Μα τώρα μιλάς τη γλώσσα μου.
0: Σε παρακαλώ. Σήμερα ξεκινάει λοιπόν αυτό το είναι το πιο ιστορικό για μένα Grand Slam του τένις. Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στους κορυφαίους τενίστες του κόσμου, καθώς ανοίγει επίσημα, Κατερίνα, η μεγάλη σεζόν του γρασίδιου.
1: Αχ, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που λες και μου έχουν φτιάξει τη διάθεση και είναι και πάρα πολύ δροσέρα.
0: Υπάρχει η τρομερή ατάκα σε βίντεο που λέει, παρακαλώ, την ώρα που σερβίρουν οι παίχτες, να μην ανοίγετε σαμπάνια γιατί τους ενοχλεί ο θόρυβος.
1: Μα είναι δυνατόν. Και εμείς τι θα κάνουμε, ανοίγει σαμπάνια θόρυβα, είναι δυνατόν.
0: Δεν γίνεται όμως, ο άλλος καταλαβαίνει.
1: Να βάλουν το σπίτι.
0: Και ο Wimbledon την ατάκα δεν έχει.
1: Ναι, πραγματικά σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα. Επειδή είναι καλοκαίρι λοιπόν και έχουν αρχίσει αυτά τα ωραία και τις ταξεώς μας και θέλει τη δροσιά του, αυτή είναι η αλήθεια. Και εσύ, φίλη μου και φίλε μου, δεν θες να ανάβεις μάτια κουζίνας και φούρνο μέσα στη ζέστη, άσε που.
0: Πού δεν είναι
1: με όλα αυτά που είπαμε, δεν είμαστε εμείς για τέτοια.
0: Okay,
1: θα σε πάω σε μια λύση που θα σου λύσει τα χέρια και μπορείς να προτείνεις να στην κάνει ο σεφ ή ο μπάτλερ.
0: Έτσι, αυτά. Ωραία, κοίταξε να δεις. Αν είναι δροσερό, ελαφρύ, έτσι για μετά την εκπομπή, ας πούμε, να πας και να είναι έτοιμο κάτι, αυτό ναι, το ακούω. Για πες.
1: Σε έχω. Άκου την πιο εύκολη λοιπόν λύση που συνδυάζει όλα τα παραπάνω και είναι και superfood. Σάντουιτς με αβοκάντο και ντομάτα. Παίρνεις ένα όριμο αβοκάντο, το λιώνεις με πυρούνι, ρίχνεις λίγο λεμονάκι, αλάτι και πιπέρι. Κάποιοι βάζουν και ξύδι, άμα τους αρέσει και το προτιμούν. Το απλώνεις πάνω στο ψωμί ολικής ή πολύσπορο. Προσθέτεις σφαίρες ντομάτας και αν θέλεις λίγο βασιλικό ή ρόκα για έξτρα καλοκαιρινό vibe. Έτοιμο.
0: Αβοκάντετο.
1: Αβοκάντετο.
0: Εντάξει, ωραίο είναι. Και γρήγορο, ναι.
1: Και άμα το κάνει και ο σεφ, ακόμα James, πιο ωραίο.
0: Θέλω αβοκάντο τώρα που θα έρθω στο σπίτι.
1: Μου σε μια λιγούρα για αβοκάντο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό λοιπόν είναι το πιο δροσερό, το πιο ελαφρύ και χωρίς να έχεις καν αγγίξει μάτι κουζίνα ή φούρνου, που στο απέφχομαι, φίλοι μου και φίλοι μου, έτσι κι αλλιώς.
0: Ή μιλάς με τον James και τα λοιπά. Ναι, ωραίο είναι. Μ' αρέσει. Αβοκάντε το κι εσείς. Αβοκάντε, το κάναμε κι εμείς.
1: Ό,τι είχαμε να βοκάνουμε, το βοκάναμε.
0: Ελπίζουμε να σας άρεσε. Αυτό ήταν το Mad Drive της Δευτέρας, το ξεκίνημα της εβδομάδας. Έτσι, με πολύ όμορφη διάθεση σήμερα, λόγω εορτής. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Χρόνια πολλά, Πέτρο Τριανταφύλου. Είμαι η Κατερίνα Ψύχα. Και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, φίλε μου και φίλε μου, είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2.
0: Σε λίγο εδώ ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς τα κορίτσια στην πόλη. Στις 10 έρχεται ο Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς αύριο Τρίτη στις 6 εδώ. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Radio. Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: δελτία.
1: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
3: Χθες το βράδυ είχαμε επισκέψει στο σπίτι, παιδιά. Όχι άνθρωπο, κουνούπι. Το άκουγα δίπλα στο αυτί μου να κάνει. Ανάβω τα φώτα, λοιπόν, σηκώνομαι. Το ψάχνω, παιδιά, και τίποτα. Δεν το βρίσκω πουθενά.
4: Εντάξει, έχει εξαφανιστεί. Πάω παλαμάκια, να ξέρετε, όταν ακούω κουνούπι.
3: Τέλεια.
5: Θα νομίζω ότι παράμε και για ζεμπέκι.
3: Και μπαίνει ο Αργυρός. Ναι, μου το λαμβάνε.
5: Με το που ξαπλώνω, παιδιά, δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς. Και με παίρνει έτσι, πάει να με πάρει ο γλυκός ο ύπνος. Να το πάρει. Κλασικά το κουνούπι, δηλαδή, δεν ήθελε αίμα. Ήθελε να με καταστρέψει τη ζωή.
2: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny. Δευτέρα με Πέμπτη, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2. Με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Mad Radio.

Είναι γεγονός τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Το μουσικό αυτό γεγονός της χρονιάς έρχεται στο Mega, παιδιά, στο Mega. Επικοί καλλιτέχνες, εκρητικά acts, μοναδικές βραβεύσεις με παρουσιαστή τον ένα, τον μοναδικό, τον ανεπανάληπτο Θέμη Γιώργαντα. Τετάρτη λοιπόν, 1η Ιουλίου στις 9 το βράδυ, αποκλειστικά όπως είπα στο Mega. Σημείωσε την ημερομηνία, σημείωσε. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me-

Το καλό επιστρέφει, αλήθεια σου λέω. Και επειδή όταν κάνεις κάτι καλό για το περιβάλλον, σου δίνει πίσω ζωή. Ακόμα και αν είναι κάτι τόσο μικρό όσο μία μπαταρία. Ανακύκλωσε σήμερα τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 75.000 σημεία αφής και δες το καλό να επιστρέφει. Και τώρα το μήνυμα ζωντανεύει και μέσα από το MAD. Συντονίσου το MAD TV, MAD Radio 106,2 και στα social media μας και ακολούθησε την Ευτυχία Χαραλαμπάκη, γνωστή και ως το καλό επιστρέφει, και τον Γιάννη Τουμπάνο, που μας δείχνουν με απλό και άμεσο τρόπο πώς να ανακυκλώνουμε σωστά τις μπαταρίες μας, γιατί παιδιά δεν τις ανακυκλώνουμε σωστά, να τα λέμε αυτά. Δεν τις ανακυκλώνουμε σωστά.

0: Πριού και ακούς Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για το επόμενο ημίωρο. Αλλά πριν από αυτό, να ξέρεις ότι στις 12 τα μεσάνυχτα η Πειραιός 260 αλλάζει ρυθμό και το After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, είναι εδώ. 13 μουσικές βραδιές μετά την αυλαία, εκεί που η νύχτα συνεχίζεται αλλιώς. Εισιτήρια θα βρεις λοιπόν στο aeffestival.gr, στο more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα. Το MAD και το MAD Radio 106,2 είναι χορηγοί επικοινωνίας.
1: Μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα, και η βραδιά συνεχίζεται στην Πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά. Πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.

0: αποκλειστικά στο Μέγκα.
1: Φωτεινό διάρρη, είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπει μέσα. Καθημερινά στο Mat TV, παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου για

0: Κοτσόβολη. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens, επίπεδο 0. Host, Κον Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7, Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mat.gr.
1: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
2: Είμαστε έτοιμοι!
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
4: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: Οι συμμετοχές στο Knicks Drop Season 2 συνεχίζονται. Μην αργείς λοιπόν, γράψε τους στίχους σου πάνω στο beat, τράβα βίντεο και στείλει το μας στο mat.gr / Knicks Drop. Θες να είναι pop, R&B, hip hop, rap, δεν έχει καθόλου σημασία. Έχει σημασία όμως να είναι καθαρά δικό σου. Οι καλύτεροι μπαίνουν στο show, τους επιλέγει η Λίλα και ο Σταβέντο και ο νικητής παίρνει δισκογραφικό συμβόλαιο από την Minos EMI. Δες όλα τα βήματα στο mat.gr / Knicks Drop. Μην περιμένεις, κάντο τώρα.
1: Welcome to Fanta Flan Break.
0: Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και want to be the best. Come and

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Welcome to Fantaflon Break.
1: Το gaming δεν περιορίζεται πια στον καναπέ σου. Το ROG Ally της Izo σε συνδυασμό με τη δύναμη του Xbox έχει αλλάξει τους κανόνες ριζικά. Φαντάσου να έχεις όλη την βιβλιοθήκη του Game Pass στην παλάμη του χεριού σου, με επιδόσεις που θα ζήλευαν πολλές κονσόλες. Είναι το απόλυτο power-up για τις μετακινήσεις σου για εκείνες τις ώρες που απλά θέλεις να αράξεις το κρεβάτι, αλλά δεν θέλεις να αφήσεις και το campaign στη μέση. Το καταλαβαίνω. Είναι η ιδανική πάντως στιγμή να πάρεις τα αγαπημένα σου Xbox Games μαζί σου παντού. Wanda Portable Power. Το μέλλον λοιπόν είναι handheld.
2: Radio. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκη, Αβεάκιο, Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
6: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
7: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω,
8: ναι,
7: αυτό.
8: Είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
7: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
8: Ένα χρόνο και κάτι.
6: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
7: Συμπληρώσω τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
8: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
6: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
10: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Είμαι εδώ κοντά σας, έτοιμη και ετοιμοπόλεμη, για να ρίξω ταταρό σε μια φίλη μας.
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
3: Γεια σας, Αγγελική!
4: Γεια σας, κορίτσια!
2: Γεια σας, Αγγελική μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Τώρα ξεκινάω να πάω σε δουλειά.
2: Α, ωραία, ωραία. Από ό,τι θα στα ρίξω πάρα
4: πολύ. Είστε όλες φανταστικές!
2: Σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε.
5: Λοιπόν, κάνε μια ερώτηση τώρα στην Κάτια. Τα λέει πάρα πολύ καλύτερα. Θα έχω πει ότι μου τα λέει τέλεια. Κάνε μια ερώτηση και θα σου διαβάσει μια κάρτα.
4: Η μετά Ζαΐρα το καλοκαίρι.
2: Δεν πρέπει να βρισκόμενο.
4: Φίλε, ακόμα και τα χαρτιά το ίδιο πράγμα μου λένε. Θα βγάλω λεφτά τουλάχιστον από τη δουλειά γι' αυτό να μην
2: μόνοι. Αγγελική, φανταστικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα.
4: Και εγώ ευχαριστώ, κορίτσια. Φιλάκια πολλά.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
6: Here comes Johnny. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί και συνεχίζουμε εδώ στο Mad Radio 106,2 με ενέργεια, κομματάρες και καθαρά καλοκαιρινά vibes. Και από τα δικά μας καλοκαίρια πάμε σε ένα κοινό που έχει περισσότερη ενέργεια και από beach bar στις 4 ώρα το πρωί. Αλήθεια σου λέω. Και αυτό είναι τα παιδιά έως 10 χρονών. Οπότε, μαμάδες, μπαμπάδες, ακούστε με καλά. Η λύση λέγεται Volta Fun Park. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Θες rollers, φουσκωτά, τείχους αναρρίχησης, arcades, τα μικρά θα ξεφαντώσουν και εσύ μαζί τους. Θα βρεις στο Avenue και στο Athens Metro Mall. Καλέστε στο 697-096-9182 ή μπες στο voltafanpark.com για περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Mad Radio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Welcome to Fantaflon Break.
1: Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και wanna be the best. Come and

0: Welcome to Fantaflon Break.
1: Δεν υπάρχει παιχνίδι που να έχει συζητηθεί περισσότερο από το GTA 6, νομίζω. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Η Rockstar ετοιμάζεται να παραδώσει ένα από τα πιο φιλόδοξα project στην ιστορία του gaming, επιστρέφοντας στη Vice City με έναν τρόπο που δεν έχουμε ξαναδεί. Ο κόσμος του GTA 6 υπόσχεται να είναι πιο λεπτομερής, πιο χαοτικός και πιο ζωντανός από ποτέ, με μια ιστορία που θα μας κρατήσει κολλημένους για εκατοντάδες ώρες. Τα τρέιλερ έχουν σπάσει νομίζω κάθε ρεκόρ και η αναμονή έχει φτάσει στο απροχώρητο. Κάθε μικρή πληροφορία που διαρρέει γίνεται viral πάντως σε δευτερόλεπτα. Οπότε πάρε τη φάντα σου και ετοιμαστείτε, γιατί το Vice City θα γίνει το σπίτι μας. Έρχεται και στο Xbox Series XS.

Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Madrid 106,2. Συνεχίζουμε δυνατά, μπαίνουμε στο νέο ημίωρο με υπέροχη διάθεση κομματάρες και καθαρά καλοκαιρινά vibes. Και μιας και το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά, η ζέστη κάνει ό,τι μπορεί για να μας τα χαλάσει, βρε παιδιά. Αλλά μην αγχώνεστε καθόλου, γιατί έχει σκάσει το νέο Old Spice Cold Spice αντιδροτικό και είναι απίστευτα cool. Γιατί η ζέστη κάνει ό,τι μπορεί, αλλά το Old Spice Cold Spice κάνει περισσότερα. Mad.

0: μοναδικό SkyTubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην Πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα SkyTubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο SkyTubes On Tour.
1: Φέτος το καλοκαίρι στο N1 Casino σε περιμένουν 500 δώρα χωρίς κατάθεση. Ζήσε μοναδικές εμπειρίες με καλοκαιρινή διάθεση γεμάτη μουσική. Χρησιμοποίησε τον κωδικό Music500 και μπες στο ρυθμό. Μόνο στο N1 Casino.
2: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
3: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
4: αυτό. Είμαι πολύ καλά. Είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
3: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
4: Ένα χρόνο και κάτι.
2: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
3: Συμπλήρωσε τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
4: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
2: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Welcome to Fantathlon Break.
1: Post το game, play στο Mad Radio 106,2. Το Fantathlon Game Break σε βάζει στην πρίζα του gaming. Τα εβδομαδιαία online tournament συνεχίζονται και τα δώρα από τη Fanta και το Xbox δεν έχουν σταματημό. Θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα σηκώσει το τρόπαιο? Μπες στο lobby, διάλεξε το παιχνίδι σου και ετοιμάσου για τη μεγάλη νική. Wanda Epic Prizes. Η Fanta είναι ο δικός σου power-up συνεργάτης. Come

0: Welcome to Fantathlon Break.
1: Η Blizzard αντεπιτίθεται με νέο περιεχόμενο που θα μας κάνει να ξεχάσουμε τον ύπνο. Το World of Warcraft συνεχίζει το επικό του ταξίδι με ένα expansion που αναμφισβήτητα εμβαθύνει στο lore και προσθέτει νέες περιοχές για εξερεύνηση, ενώ το Diablo 4 υπόσχεται να το νέο του expansion βασικά να φέρει περισσότερο σκοτάδι, νέους χαρακτήρες και ατελείωτο loot. Οι fans πάντως των RPG έχουν κάθε λόγο να επιστρέψουν στο Azeroth και στο Sanctuary με ανανεωμένα mechanics και ιστορίες που συγκλονίζουν. Η Blizzard δείχνει ότι ξέρει πώς να κρατάει το ενδιαφέρον μας ζωντανό. Διάλεξε πλευρά, ετοίμασε τον build σου και καλή τύχη, θα τη χρειαστείς. Και μην ξεχνάς, το Fantathlon τρέχει και μπορεί και εσύ να κερδίσεις τα Epic Challenges.
2: Mad Radio 106,2.
0: Φέτος το καλοκαίρι θα το ζήσεις λίγο παραπάνω στα Summer Parties του Κοτσόβολου. Ετοιμάσου για το απόλυτο Karaoke Madness by Κοτσόβολος με το ρυθμό των Mad VMA 2026 από τη ΔΕΗ. Έλα μαζί με την παρέα σου

0: Λάδι. Κατάστημα Κοτσόβολος, The Mall Athens. Επίπεδο 0. Hosts, Κόνη Μεταξά, Γιώργος Δάβος και Up in the Hype. Από τις 3 έως τις 7. Mad Radio 106,2 Live. Με την Κατερίνα Πευτίτσι και το Γιάννη Χατζηγεωργίου. Karaoke Madness by Κοτσόβολος. Γιατί φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο mad.gr.
1: Φωτεινό Διάρη. Είναι ημιυπόγειο. Ευρύχωρο στούντιο. Χωράει κρεβάτι και μισή ντουλάπα. Κοντά στο κέντρο. Με τρεις συγκοινωνίες και ένα τάμα. Στα Διαμαντάκια ψάχνουμε το τέλειο σπίτι. Έστω ένα σπίτι που δεν ζητάει όλο το μισθό πριν καν μπει μέσα. Καθημερινά στο Mad TV. Παρέα με το WhatsApp. Διαμαντάκια. Γιατί στην αναζήτηση σπιτιού κάθε αγγελία έχει το δικό της δράμα.
2: Ο ήχος του σήμερα.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Ναι, ναι, καλημέρα.
3: Πώς σε λένε?
2: Σταυρούλα.
3: Καλημέρα. Γεια σου, Σταυρούλα.
4: Έφυγα το γιο μου 2,5 χρονών.
3: Μας ακούει το γιο σου τότε?
4: Όχι, δεν μας ακούει. Το ψυγείο είναι, στο ψυγείο.
5: Πειράζει. Είναι το παιδί στο ψυγείο.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Here comes Johnny μου, Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά η ημέρα σου. Και μιας και τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ έγιναν στις 17, να σου πω ότι είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι στα backstage και να γνωρίσω την Τάρα, την νικήτρια της φετινής Eurovision, τον Αντώνη Ρέμο που τον αγαπώ πολύ, τον Ρακ που δεν τον ήξερα αλλά τον γνώρισα και μου άρεσε πάρα πολύ σαν χαρακτήρας, να ευχηθούμε επίσης χρόνια πολλά στην Λίλα και γελάσουμε πάρα πολύ και με τα quiz που τους έβαλα. Αν θες να τα δεις όλα αυτά, μπες στο Mad Radio στα social media, στο Instagram ή στο Instagram του δικό μου, Γιάννης Χατζηγεωργίου, κάτω παύλα Real, και θα δεις όλα τα βίντεο που τράβηξε ο Γιάννης του Μπάνους που τον λατρεύω, κατέγραψε τα πάντα παιδιά. Και επειδή η καλή διάθεση συνεχίζεται, μπες και εσύ στην cool διάσταση του N1 Casino, εκεί που η διασκέδαση έχει ρυθμό, ενέργεια και πάντα την καλύτερη διάθεση. N1 Casino, εδώ περνάς καλά. Υπεύθυνος ρυθμιστής ΕΕΠ.
1: Welcome to Fantathlon Break.
6: Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και want to be the best. Come and

0: Welcome to Fantathlon Break.
1: Το Summer Game Fest είναι πλέον το κεντρικό event του καλοκαιριού για κάθε gamer. Ο Jeff Keighley συγκέντρωσε όλες τις μεγάλες εταιρείες έκδοσης σε ένα show γεμάτο παγκόσμιες πρεμιέρες, teaser και ανακοινώσεις που μας άφησαν με το στόμα ανοιχτό. Από indie διαμάντια μέχρι τα επόμενα μεγάλα blockbuster, το Summer Game Fest είναι το μέρος όπου μαθαίνουμε τι θα παίζουμε τους επόμενους μήνες. Και είναι εκείνη η στιγμή του χρόνου που το ίντερνετ παγώνει για να δεις τα νέα trailer. Συντονίσου λοιπόν, ετοίμασε τη φάντα σου και απόλαυσε το θέαμα, γιατί οι εκπλήξεις δεν σταματούν ποτέ.

0: Welcome to Fantathlon Break.
1: Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, αποδείξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμένεις, η δράση ξεκινάει τώρα. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και Wanda, be the best. Come and

0: welcome to Fantaflon Break.
1: Στο mobile gaming η μεγάλη κουβέντα είναι η επαξημένη πραγματικότητα και το πώς μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που παίζουμε. Το PUBG Mobile είναι η τάση που συζητιέται στο mobile gaming και είναι ήδη από τα μεγαλύτερα battle royale στο κινητό. Και τέτοια παιχνίδια δείχνουν πού θα πάει και το μέλλον, έτσι. Πιο άμεση αλληλεπίδραση, πιο δυνατά κινητά, περισσότερα mobs και εμπειρίες που δεν μένουν απλά στην οθόνη. Το PUBG έχει ήδη, να ξέρεις, πειραματιστεί και με θεματικά mobs όπως το Steampunk Frontier, δείχνοντας ότι το mobile battle royale μπορεί να αλλάζει ύφος πολύ πιο γρήγορα από ένα κλασικό παιχνίδι κονσόλας. Wanda Gaming παντού πάντως. Το κινητό σου είναι η λύση. Mad Radio.

0: της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε fun beauty activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.
1: Η Κατερίνα Δαλάκα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
2: Είσαι αυτό που λέμε in love, να ρωτήσω
3: ναι,
2: αυτό.
3: Ναι, είμαι. Είμαι πολύ καλά, είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που έχω αυτό το παιδί.
2: Αν κρίνω από τα social, είστε καιρό μαζί, δεν είστε?
3: Ένα χρόνο και κάτι.
1: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
2: Συμπληρώσω τη φράση. Η Κατερίνα είναι πολύ καλή στο...
3: Να τρέχει. Μοιάζω να τρέχω.
1: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Welcome to Fantaflon Break.
1: Καλώς ήρθατε στο Fanta Game Break, εδώ που το gaming δεν σταματάει ποτέ. Η Fanta σε συνεργασία με το Xbox φέρνει τη νέα σειρά online tournaments που θα σου αλλάξει τα Σάββατα. Μπες στο lobby, απόδειξε τι αξίζεις και διεκδίκησε μεγάλα δώρα. Μην περιμενείς, η δράση ξεκινάει τώρα, έτσι. Μπες στο site, κάνε την εγγραφή σου και wanna be the best. Come

0: jam του Fantathlon Break.
1: Η μεγαλύτερη έκθεση τεχνολογίας και gaming της Ελλάδας επιστρέφει και μάλιστα είναι powered by Fanta. Οπότε φαντάσου χιλιάδες gamer να κατακλείζουν το Taekwondo για ένα τρίμερο γεμάτο αδρεναλίνη, e-sports, τελικούς και την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Από το επιβλητικό 360 Stage, όπου θα κριθούν οι πρωταθλητές του Hellenic League of Legends, μέχρι τα αμέτρητα booth με νέα games, VR εμπειρίες και retro consoles, το Gameathon λοιπόν είναι ο προορισμός που κάθε παίκτης Wanda πρέπει να επισκεφτεί. Είναι το μέρος όπου η online κοινότητα του Fantathlon γίνεται μία μεγάλη παρέα, με cosplayer, influencer και tournaments για κάθε γούστο. Ετοίμασε το setup σου, φέρε το skill σου και γίνε μέρος της ιστορίας. Το Gameathlon 2026 δεν είναι απλά ένα event, είναι η γιορτή μας. Come and get it. Άρα ο Hero Camp Johnny έφτασε στο τέλος του ραντεβού και πάλι αύριο. Μέχρι τότε κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά και θυμήσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.

0: Περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες τις φτιάχνουμε μαζί. Mad Radio 106,2.
1: Το μοναδικό Sky Tubes Van της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην Πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασε κοντά, πάρε μέρος σε Fan Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tube.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

της Maybelline New York σε περιμένει την Τετάρτη 1η Ιουλίου για την πιο fun beauty εμπειρία του καλοκαιριού. Θα μας βρεις από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στη συναυλία της Ελένης Φουρέιρα και η βραδιά συνεχίζεται στην Πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι από τις 11.30 έως τις 2 το βράδυ. Γνώρισε τη νέα Sky Tubes Tubing Mascara που χαρίζει αξεπέραστο μήκος και αφαιρείται εύκολα μόνο με χλιαρό νερό. Δοκίμασέ τη από κοντά, πάρε μέρος σε Fun Beauty Activations και ζήσε το απόλυτο Sky Tubes on Tour.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.